0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

excited.

0: Excited.
1: Catherine liked high places.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: καταγγελία του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα σε στενό του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά είναι ένα πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και ο καιρός, γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 38 βαθμούς στην Αθήνα, η θερμοκρασία έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Στο κυβερνητικό λοιπόν επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν όψει και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετία. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρία σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Με χθεσινή ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάναμε. Επίσης, την ανάρτηση ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή αύριο ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών και των υπολείπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στην τάξη χειρίας αλλά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημένοντας τις μειώσεις φόρων που έγιναν υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών. Δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δογματικός και στα εγγένεια της έκθεσης θα ανακοινωθούν νέα μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των οικογενειών και της μεσαίας τάξης. Το κόστος των μέτρων θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως κάτι παραπάνω.
1: Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά και των επόμενων ετών. Το ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Πέρσι ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρομαι σε ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών.
0: Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολεία ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην άρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας.
2: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μετά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεά κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 206.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε 3.083 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την άνοιξη της αντιπυρικής περίοδου, εκ των οποίων 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε χθες με συνέντευξή του εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου.
3: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την άνοιξη της αντιπυρικής, οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Την 3η-8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από την Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, καθώς και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Ψυχραιμία συνέστησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την ραγδαία αύξηση της διάδοσης της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφους, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι είμαστε ψηλά, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο είχαμε φτάσει το 2018, όταν είχαμε καταγράψει περίπου 50 θανάτους από επιπλοκές της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018 και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι, μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8, άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
0: Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείος Ερών στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετών τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα 5η το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα 5η ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή στην περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μέσα από το σεισμό, μετά από σεισμό. Χύμαροι λάσπη σάωρασαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Στο Sky μίλησε πριν από λίγο το Γιώργο Ψάλτη, ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος.
5: Τώρα το πρωί, αυτή η άλλη κυβέρνηση βγάλει 162 τώρα πριν.
6: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
5: Αλλά τουλάχιστον εδώ είναι η κυκλοφορία που θα περάσουμε. Θα υπάρχουν χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστο, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει ολόκληρα σπίτια, έχει καθαρίσει ηλικιωμένου, μικρά παιδιά.
6: Ναι.
5: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά. Εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa. Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η Ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0. Δύο γκολ για τον Βάργα, ένα για τον Γιώβιτς και ένα για τον Μάρι. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρετζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 η ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ,

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
6: Οδρό.

μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μεθέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα το μεσημέρι επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η γραμμή θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Αυτή την ώρα γίνονται τα εγκαίνια στο σταθμό της Μίκρας παρουσία του Πρωθυπουργού. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σήμερα το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο με 68 επιβάτες από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις, στέλνοντας στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Χθες, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 Αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντριτς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την Τζέσσεκα Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
5: Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το μετρό, παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, πάει στη Γεσεβέ ο Τσίπρας, εσύ μου λες δεν έχουμε πρόεδρος εκλογές, καλά.
6: Εντάξει.
7: Κάτσε φρόνημα, σου είπα Μάγκη, στο είπα χθες ο
5: Χρυσομοϊδής. Αν δεν ακούσω το Μητσοτάκη Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο, εκεί θα είμαστε και οι δύο, να πει πάμε Μάιο, δεν πιστεύω τίποτα.
7: Ο Μητσοτάκης θα πει πάμε εκλογές το Ινάνοιξη 27. Ο μήνας που σου λέω είναι ο Μάιος. Και επειδή χθες υπήρχε μια ανησυχία και σε κάποιους πολιτευτές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει Μάιο εκλογές, είναι δυνατόν, μου είπανε κάποιοι. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. Δύο εβδομάδες πριν, μια εβδομάδα μετά, ποιος προεκλογικός αγώνας. Πώς θα πάμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα μέσα στο Πάσχα, δηλαδή δεν βγαίνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι βγαίνει. Πώς βγαίνει? Αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου, μη σου πω και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, Αντώνη.
5: Αν γίνουν 9 Μαΐου, δεν γίνεται αμέσως μετά το Πάσχα.
7: Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα.
5: Μην το πάτε
7: σου λέει, θα λείπουν όλοι. Πώς θα κάνω εγώ προεκλογικό αγώνα, πού θα βρω τους ψηφοφόρους, θα τρέχω στα χωριά τους.
5: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ο Μητσοτάκης τους έχει κοιμήσει όλους για άλλη μια φορά. Θυμάσαι πριν το καλοκαίρι που ετοιμαζόμασταν, λέμε ερχόμαστε Αύγουστο και τον μπουμπουνάει. Είχε φουντώσει η κουβέντα. Τώρα λένε όλοι εντάξει, δεν θα έχουμε πρόεδρες εκλογές. Κάτσε.
7: Και αν υπήρχαν πρόεδρες, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέρουν 5-10 εκεί κοντά, γιατί θα έπρεπε να γίνουν και κάποια πράγματα. Ένας από τους λόγους που επίσης δεν υπάρχει αυτό που λες, είναι ότι θυμάσαι που γραφόταν πολύ και λεγόταν πως θα υπάρχουν ανακοινώσεις ψηφοδελτίων τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, στη Νέα Δημοκρατία. Πάνε για τέλη Σεπτεμβρίου, πάνε για Οκτώβριο οι ανακοινώσεις.
5: Το Νοέμβριο είναι πρόεδρες εκλογές, Γιάννη.
7: Μα δεν θα έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Φαγώθηκε η χειμωνιάτικα. Ποιο θα τρέχει, ρε.
5: Το Νοέμβριο, σου ρωτάνε οι πρόεδρες εκλογές ή εντάξει, είμαστε λίγο πριν, οκ. Okay,
7: πρόεδρες. Έχεις δει κανένα να κάνει εκλογές Νοέμβριο?
5: Ναι.
7: Ποιον?
5: Τι εννοείς, αν παλιά είχαν γίνει εκλογές τον Νοέμβριο? Νοέμβριο δεν θυμάμαι. Νομίζω έχουν γίνει και τον Νοέμβριο.
7: Μια φορά, αλλά ήταν τότε με τις κυβερνήσεις του 1990, νομίζω κάτι είχε πέσει κοντά. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν κάνει κανένα χειμώνα εκλογές, Αντώνη μου.
5: Ναι.
7: Εκεί με τα κρύα, με τις βροχές που άλλο δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει όρεξη. Θα του πεις εσύ, έλα να ψηφίσεις.
5: Ενώ τον Οκτώβριο κάνει όμως.
7: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν.
5: Δεν θα γίνουν. Εντάξει λοιπόν. Έχει και για άλλο στοίχημα μάλλον.
7: Πάλι θα χάσεις.
5: Κοίταξε, αυτό το φοβάμαι λίγο. Το άλλο δεν το φοβάμαι με το Σαμαρά.
7: Να δω. Θα διαλέξω μαγαζιά, θα κάνω λίστα. Θα βάλουμε 5 στοιχήματα. Πα. Τα μαγαζιά τα φετινά θα γυρίσουμε. Μια χαρά είναι. Και θα πληρώνεις, όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα πίνω στην υγεία σου.
5: Αυτό μου φτάνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας, βρίσκεστε σπίτι, στην δουλειά και ακούτε Sky 100,3 στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου τα τηλέφωνα απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και την μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Είχαμε Patriot που πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση που έφυγαν από, κατευθύνθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας από την Σαουδική Αραβία. Πάλι θα ανοίξει μια κουβέντα για τους Patriot. Έχουμε σήμερα Βουλή, κανονικά ξεκινάνε οι εργασίες με ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι θα κυριαρχήσει και το θέμα της Έλληνας ακρίτα. Θα το ανοίξουμε μετά, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Για τους Patriot που λες, περιμένουμε και μια συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, αν δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα. Να δούμε και τη στέλη αν εκεί θα υπάρξει μια τελική απόφαση για το αν θα παραταθεί η παραμονή τους, αν θα γυρίσουν πίσω. Πάντως είναι σε μια τέτοια διαδικασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πάντως όσο είναι εκεί, συνδράμουν απόλυτα στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε δει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά όλο αυτό το διάστημα.
0: Έχεις ρεπορτάζ για κάποιες αλλαγές στα οργανωτικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας τα πεις και αυτά, που και αυτά είναι προεκλογικά καμπανάκια, λέω εγώ τώρα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση για τη ΜΕΤΑ και το ποσό των κάνω 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δώσει η μητρική εταιρεία Facebook και Instagram, η οποία κατέληξαν σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλουν τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί η κατηγορία ήταν πως γνώριζε τον αλγόριθμο ότι οδηγεί στο εθισμό ανηλίκων, παρόλα αυτά το συνέχισε. Αλλά θα το κάνει εκεί που την μήνυσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα το εξαπλώσει και αλλού. Όχι μόνο τις πληρωμής, προφανώς πληρωμή λεφτά θα πάρουν αυτοί που προσέφυγαν, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι ανέλαβε δέσμευση η ΜΕΤΑ πως θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτει στους νέους κάτω των 18 ετών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν στις συγκεκριμένες πολιτείες.
0: Και αυτό επειδή δημιουργεί ένα προηγούμενο και πολλοί θα βασιστούν σε αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν δημιουργείται σε κανένα διεθνές δικαστήριο κάποιο προηγούμενο. Παρ' όλα αυτά...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλα αυτά μας αφορούν και αφορούν και τη χώρα μας. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε συζητήσεις με τη ΜΕΤΑ, τη μητρική του Facebook και του Instagram, για το πώς θα λειτουργεί και με ποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Και στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως, έχει δρομολογηθεί ένα πρώτο πλαίσιο σε λίγους μήνες.
0: Ναι, σε λίγους μήνες.
1: 1η Ιανουαρίου του 2027 αρχίζει να εφαρμόζεται η περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων σε όλα τα social media.
0: Έχουμε πολύ εξώστη σήμερα, Γιάννη, έτσι, δηλώσεις που ακούσαμε χτες, αλλά κομμάτια δηλώσεων που δεν ακούσαμε και παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ανοίγουν συζητήσεις και έχουν από τη μία, αν το δεις λίγο πιο χαλαρά έξω από την κομματική αντιπαράθεση, γελάς, αλλά μέσα στην κομματική αντιπαράθεση δημιουργούν και ένα κλίμα αρκετά βαρύ στο πώς μπορεί να συνομιλήσει το πολιτικό σύστημα. Ναι.
0: Πάμε εξώστη λοιπόν.
3: Είναι απόλυτο προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Είναι απόλυτο προφανές ότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Ζει μια πολυτελή ζωή. Πήγε με τη σύζυγό του στη Σαρδινία στο ακριβότερο εστιατόριο. Ζει σε μια πολύ ωραία βίλα στο Σούνιο. Αν έχει καταφέρει με το τάξη επιθετίας του οι βίλες στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία να κάνουν 500 ευρώ, τότε για ποια ακριβά ενίκεια μιλάμε.
1: Όντως 500 ευρώ στο Σούνιο. Βέβαια, ναι, να σου πω κάτι και να μου το έδινε αυτό, δεν θα πήγαινα τον. Θα χάλαγα μετά τις βενζίνες για να έρχομαι εδώ.
0: Τελικά είναι πλούσιος ο Τσίπρας που ζει σε βίλα στο Σούνιο ή είναι φτωχός και του κάνα τη χάρη για πληρώνει μόνο 500 ευρώ. Δεν το έχω καταλάβει καλά. Και αυτή η κουβέντα για τη βίλα στο Σούνιο έχει κουράσει λίγο.
1: Λες ο Τσίπρας να έχει μπει σε κανένα από τα προγράμματα αυτά με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Και έτσι να έχει οικονομήσει σπίτι.
0: Να το ψάξουμε λίγο, να τα δούμε αυτά.
1: Δηλαδή εκεί που χτυπάει την κυβέρνηση να έχει αξιοποιήσει τα προγράμματά της.
0: Ναι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να τα έχει αξιοποιήσει, ξέρω εγώ. Τελικά Κυψέλη μένει ή Σούνιο. Σούνιο πάει το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν πηγαίνει Σούνιο.
0: Ναι, πηγαίνει Σούνιο. Πώς δεν πηγαίνει. Λογικά πηγαίνει. Κάνει κανένα μπάνιο.
1: Βέβαια μπορεί να έχει αυξηθεί το ενίκιο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή η τιμή ήταν όταν το είχαμε πρωτομάθει.
0: Μπορεί να έχει πάει 550.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προέβλεπε το συμβόλαιο.
0: Μπορεί να έχει
1: μπει.
0: Άδωνης Γεωργιάδης ήταν λοιπόν αυτός
1: στο θες,
0: Open. Στο Open, και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λένε από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί όταν ο ρεαλισμός δεν συναντά την πολιτική, είπε και υπάρχει ένα θέμα νομίζω.
4: Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού, στο γεγονός ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
5: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Τρέμουν.
1: Τρέμουν.
0: Εντάξει.
1: Ο κύριος Άδωνης πιο πολύ τρέμει, νομίζω.
0: Κάποια δόση υπερβολή σε όλο αυτό, νομίζω. Πρέπει λίγο
1: να ηρεμήσουμε
0: στην αμαλία.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο Open. Αντώνη Σαουλίδη στο Sky. Σου λέει, φοβάται ο Άδωνης, γι' αυτό τα λέει.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει μια πιο ήπια λέξη από το τρέμουν. Και ο φόβος, βέβαια. Άντε, να του πει ανησυχία. Ένας προβληματισμός.
1: Κάτι μπορούν να κάνουν μια βόλτα σε όλα τα μοναστήρια της χώρας και τις εκκλησίες, όπου έχουν ανάψει τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από μια λαμπάδα για την εμφάνιση Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, περιμένετε να έρθει η ΔΕΘ να γράψει το 2 μπροστά που θέλετε να το γράψει και το έχετε πει και ότι θα είναι ντέρμπι. Να τα λέμε αυτά. Λίγο θέλει μια συστολή. Γιατί και εκεί με την φορολόγηση του πλούτου είχαν βγει και έλεγαν πολλά. Παραμένει στο πρόγραμμα του Τσίπρα, αλλά μαζεύτηκαν αυτά για τα γρήγορα και τα αργά σκάφη.
1: Φαντάζεσαι όμως 2 Σεπτεμβρίου.
0: Τα γρήγορα σκάφη φορολογούνται. Τα αργά δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τώρα τη βαρκούλα. Κάνει κουπί ο Αποστολάκης ο Ναύαρχος. Λοιπόν, φαντάζεσαι πώς θα τρέμει ο Άδωνης, ο κύριος Άδωνης, όταν θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω ότι κάπου εκεί κινούνται και στο Πασόκ, έτσι. Πάμε να ακούσουμε.
6: Ξέρει πρωθυπουργός, με Πασόκ απέναντι ισχυρό δεν ξαναβγαίνει πρωθυπουργός.
7: Εσείς κερδάτε.
6: Όπως και η κυρία Καρισκιανού πέφτει, έτσι πέφτει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η μάχη θα είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά.
1: Κώστα Τσουκαλάς, στο εσείς κερδάτε είναι ο Βασίλης Οικονόμου από το πάνελ της ΕΡΤ. Έπρεπε να του πει ο Τσουκαλάς, κερδάμε.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Νίκη με μία ψήφο διαφορά.
1: Το ξεχάσαμε λίγο,
0: Ναι, εκτός αν το γυρίσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, νίκη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί μιλάμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Νίκη με τον Τσίπρα με μία ψήφο διαφορά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για το Πασόκ, αλλά πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Αν δεν υπάρχει αισιοδοξία.
0: Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Θα ανέβουν και στη Θεσσαλονίκη σήμερα το χρέος, θα πάνε και στην 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί νομίζω θα γίνει η μεγάλη ένεση τόνωσης ηθικού.
1: Με τη μοτοπορία, με τις σημαίες.
0: Ναι, θα κατέβουν κάτω πολλά στελέχη. Θα κάνουν περιοδίες και με τον πρόεδρο, θα πάνε σε όλη την Κρήτη. 500.000 κόσμος ψηφίζει στην Κρήτη.
1: Είπαμε, πάει στα Πεντρογονικά για να πάρει δύναμη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Λέω, ξεκίνησα από την έδρα μου.
0: Στην Κρήτη το 23, μόνο στα Χανιά δεν τα έχει πάει καλά το Πασόκ. Όλα τα άλλα τις τρεις νομίζω είχε βγει δεύτερος. Στα Χανιά, εκεί με πολλά και είχε βγει ή κρατούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή κρατάει, δεν ξέρω. Ή η Ελλάς τώρα. Θα γίνει μάχη μεγάλη στην Κρήτη, έτσι.
1: Θα γίνει μάχη, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα δώσει βάρος. Είχε καταφέρει να κερδίσει εκλογές 23 την Κρήτη, σου λέει ότι θα χάσουμε τώρα.
0: Ναι, εντοπιότητα. Καταρχάς, πρώτη φορά έγινε όλη μπλε. Είχε γίνει πικαραμαλή τρεις νομοί, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, έχουμε εντοπιότητα Μητσοτάκη, εντοπιότητα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας αισθάνεται ισχυρός εκεί πέρα από το 12-19 που ήταν πρώτος.
1: Εκεί είναι και ο Κασελάκης από εκεί. Μήπως ενώσει τις δυνάμεις με τον Ανδρουλάκη, όχι. Έχει καεί αυτό, πιστεύεις. Έχει καεί αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι έπαιξε ποτέ. Το ότι θα πάρει του κασελακικούς, πρώην κασελακικούς ο Ανδρουλάκης, θα πάρει. Νομίζω θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που τελικά θα αυξήσει με κάποιο τρόπο τις δυνάμεις της στη Βουλή. Αλλά να πάρει το
1: για 9 μήνες τώρα.
0: Για 9 μήνες, για 2-3 δεν ξέρω.
1: Για 9 μήνες τι να την κάνει στην κοινοβουλευτική δύναμη, έτσι όπως έχει γίνει η Βουλή, με τους 50 τόσους ανεξάρτητους.
0: Μου άρεσε και η δήλωση χθες της Αλεξάνδρας Σντούγκου. Πάμε να την ακούσουμε.
8: Τι μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση, να κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων.
9: Ναι. Όμως. Πάνω απ' όλα.
8: Πώς είπατε?
9: Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
8: Και αυτό βεβαίως.
1: Και όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά. Θα πω εγώ.
0: Τι νομίζεις όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά.
1: Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι αντιπολίτευση και θες να γίνεις κυβέρνηση, είσαι, είσαι τρίτος και θες να κερδίσεις με μια ψήφο διαφορά, να κερδίσεις. Αυτό είναι το πρώτο στοίχημα.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο. Αλλά άμα κερδίσεις.
1: Και μετά, άμα κερδίσεις, θα κάνεις σίγουρα τη ζωή όλων καλύτερη.
0: Άμα κερδίσεις με 24,8% κερδίζεις. Έχεις χάσει. Και 17 να έχει ο άλλος.
1: 24,9% θα κερδίσεις.
0: Ναι.
1: 24,99
0: κοίταξε,
1: δεν κερδίζεις.
0: Και 25,8 δεν κερδίζεις. Ας μην βάζουμε τόσο το φράγμα του 25, γιατί θα έρθουν και οι δεύτερες.
1: Ναι, αλλά.
0: Και δε, ξεκινάς την αυτοδυναμία, ψάχνεις, βγαίνεις στη ζητιανιά. Παιδιά, ελάτε λίγο μαζί μου.
1: Μία ψήφο θέλω, μία δηλωμένη ψάχνω.
0: Και νομίζω ότι το κορυφαίο ηχητικό θα το ακούσουμε τώρα από τη Σοφία Βούλτευση στο Open.
8: Έχεις πάει λοιπόν στον πόλο της Δημοκρατίας και είναι ένα δρομάκι να το περάσεις απέναντι να πας να παραλάβεις. Και εσύ δεν κάνεις αυτό, παραπαίνεις τον Πετσίτη αλλά Μπρατσέτα και πας στην Κεσαριανή, λες και είσαι ο γιος του Μπελογιάννη ας πούμε και δεν ξέρω τι, και πρέπει να περιμένει ο απερχόμενος πρωθυπουργός πότε αυτή η άθλια παρέα που πήγε στην Κεσαριανή αντί να περάσει ένα δρόμο απέναντι αποφασίσει να πάει να παραλάβει το Μαξίμου. Το παρέλαβε μια χαρά μόνος του και φυσικά δεν θα τον περιμέναμε γιατί ήμουν και εγώ το τότε εκεί.
0: Εσύ τι ακούμε?
1: Άμα έχει πάει και για καφέ, δηλαδή δεν πρέπει να τον περιμένουν και μετά τον καφέ.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει στέλεχος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να μην παραδέχεται ότι όντως αυτό που έγινε τότε. Γιατί θυμάμαι ότι ο τότε διευθυντής του Σαμαρά, ο Μπούρας δεν ήταν.
1: Ο Μπούρας.
0: Είχε ενημερώσει ότι δεν θα βρίσκεται ο Σαμαράς και εμείς και επίσης ξέραμε απ' έξω ότι δεν θα τον περιμένει ο Σαμαράς. Και νομίζω ότι όλοι είχαν αναγνωρίσει ότι εκείνο ήταν απρέπεια.
1: Ήταν απρέπεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρετε, όταν το έχει κάνει και όταν το έχει συγκρουστεί, κάπως πρέπει να το υπερασπιστεί. Γιατί ήταν εκεί.
0: Ήταν
1: δεν
0: πολύ...
1: ήταν η κυρία Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απ' έξω και έβλεπε τη σύγκρουση, την είχε βιώσει. Οπότε δεν μπορεί να το υπερασπιστεί.
0: Κοίταξε, ήταν πολύ πιο άγρια η κυρία από τώρα. Έτσι. Δεν το συζητάω. Μνημόνια, ό,τι είχε γίνει. 12-15, είχαν προηγηθεί οι πλατείες, οι αγανακτισμένοι. Ήταν πολύ άγρια η κυρία. Αλλά εντάξει, δόθηκε για μια εκλογική μάχη.
1: Σκέφτεσαι ότι πολλοί.
0: Και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχαν προηγηθεί. Εντάξει.
1: Σκέφτεσαι ότι μία-δύο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οι οποίοι θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά παρότι για μας είναι λες 10 χρόνια πίσω.
0: Άλλος λόγος που δεν έχεις λόγο να το επαναλαμβάνεις αυτό και να το υποστηρίζεις. Ας το να περάσει, ειδικά τώρα που είσαι απέναντι και με το Σαμαρά.
1: Ναι. Ξέρω εγώ. Αλλά για αυτό τι κάνεις? Κάνεις TikTok, κάνεις Facebook, κάνεις Instagram story. Να. Και, έχουν να βγουν.
0: Να το κάνουν αυτό Facebook και TikTok.
1: Έχουν να βγουν τα βιντεάκια εν ώψη εκλογών για να προσεγγίσουν τους νέους. Βλέπω και το Πασόκ έχει μπει δυναμικά σε αυτά.
0: Είδες που μιλάει με FaceTime με την Αποστολάκη.
1: Για το ιδιωτικό χρέος.
0: Την παίρνει τηλέφωνο και βλέπονται.
1: Αλλά απέχουν πολύ πίσω, πολύ από την καμπάνια που είχε κάνει ο Μητσοτάκης το 23.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά βλέπω τον Τζίπρα έχει πει πολύ δυναμικά σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει καμία σχέση με τους ερασιτεχνισμούς του 23, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ριμπράντινγκ, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Ριμπράντινγκ.
0: Από το αεροπλάνο ξεκίνησε, από ψηλά.
1: Ναι. Πώς γίνονται αυτά? Και αυτά δεν γίνονται τώρα. Είχαμε μια ιδέα, την κάνουμε οι δυο μας μεταξύ μας. Θέλει ανθρώπους επαγγελματίες για να τα κάνεις αυτά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι στον εξώστη μαζί μας πρέπει να βάλουμε και τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα. Τι λες?
1: Καλοδεχούμενη, γιατί όμως?
0: Γιατί έκανε μια ανάρτηση. Είχε πάει σχεδόν με 30 μέλη της οικογένειάς της στη Μύκονο καλοκαίρι. Έκαναν βόλτες με γιο, του γνώρισαν την ελληνική κουζίνα και γράφει στην ανάρτηση μεταξύ άλλων. Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμα και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.
1: Εντάξει, ένιωσα αμέσως κοντά στον πολιτισμό που έχουμε σε αυτά.
0: Ναι, και το επικρατώ αυτό που γράφει και είναι και ειλικρινής.
1: Ήταν από τους τυχερούς, ναι, βέβαια, γιατί υπάρχουν μερικά μέρη στη χώρα μας, δυστυχώς, που πάνε Ισραηλοί τουρίστες. Τους περιμένουν 50 από κάτω για να τους κυνηγήσουν.
0: Καλά, ναι. Γράφει από κάτω και πόσοι Ισραηλινοί τουρίστες ήρθαν φέτος, που ήταν 20% αυξημένοι, ευτυχώς σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε νομίζω καλά θα πάει αυτό με τη νέα πρέσβεια.
1: Αρκεί να μαζέψουμε λίγο αυτούς τους περίεργους.
0: Θα μαζευτούμε.

0: Έχουμε πολλά να πούμε για το δεύτερο μέρος, γιατί θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, για την Έλενα Κρήτα. Θα είναι καλεσμένη τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κοφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να συζητήσουμε και για την απρέπεια του Τσίπρα, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, να πάει πρώτος στη ΔΕΘ.
1: Και θα μας δώσει κανένα μέτρο. Από αυτό θα προτείνει ο Τσίπρας, θα μας δώσει κανένα μέτρο.
0: Θα τη ρωτήσουμε. Και να μας πεις λίγο τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, εσύ.
1: Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει απόβαση η Νέα Δημοκρατία. Από σήμερα ξεκινάει αυτή η απόβαση. Μπροστάρισε ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν. Απόβαση κανονικά. Δεν υπάρχει υπουργός που να μην πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και οι 62, πώς είναι, 58 τις έχω χάσει.
1: Δεν είπα τους υπουργούς, είπα υπουργός.
0: Καλά με συγχωρείς.
1: Εντάξει.
0: Καλά με συγχωρείς. Για να πιωτές πάνε.
1: Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ. Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Καλά, ο Πιερακάκης δεν κουνιέται τώρα.
1: Δεν βγαίνει από το γραφείο, όχι δεν κουνιέται. Δεν βγαίνει από το γραφείο ο Πιερακάκης.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Μάγων. Ένας αδίστακτος.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Μικράς. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξη από τον ιό και έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σε εξέλιξη, βλέπω τώρα, Γιάννη, η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό έργο, έτσι, να μπορείς να φτάνεις μέχρι την παραλία της Καλαμαριάς. Μιλάει ο κ. Σταχιάος τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ξεκινήσει η συζήτηση για το πότε θα πάει στην δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό προς Σύνδεο κτλ. Που θα γίνει και μια κουβέντα στη συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τους τοπικούς βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης σήμερα στην πόλη όπου βρίσκεται, γιατί περίμενε πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για να συμβεί αυτό.
0: Θα αποσυμφορηθεί κιόλας, γιατί και στο κέντρο γίνεται εκεί πέρα.
1: Ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και μόλις γίνει και το flyover, θα μιλάμε για άλλο συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Χαίρομαι που τα ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο κατευθείαν με αυτό το οποίο σας κατηγορούν, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν απρέπεια αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα δύο φορές στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δηλαδή είμαστε απολύτως επικεντρωμένες και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία γενικά όλο αυτό το διάστημα προκαλεί θόρυβο. Είναι αυτό που περιγράφουμε πολύ συχνά και ως φαινόμενο αδονισμού. Δηλαδή κινείται μεταξύ τοξικότητας και μεταξύ τέλος πάντων κάποιων χειρισμών που συνδέονται περισσότερο με θεατρικά τρίκ απεικόνησης της πραγματικότητας παρά με καθ' αυτή την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση, ακόμα και για κάποιον που είναι εξαιρετικά καλοπροαίρετος, να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 19. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις λένε ότι ζούσαν καλύτερα από την πλευρά της ακρίβειας, ήταν μικρότερη στεγαστική επιβάρυνση, ήταν 40-45% μικρότεροι οι λογαριασμοί και η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. Θυμίζω 18.000 για τους Έλληνες έναντι 40.000 ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός. Και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Και ήταν και επώδυνο το ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ πρόσφατα σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δημιουργείται θόρυβος.
0: Ναι, διότι το ΠΑΣΟΚ το ίδιο κάνουνε δηλαδή.
2: Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας λέω αυτό. Από την άλλη, για
1: πριν πάτε, στο ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία όμως μπορεί να λένε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά σας έχουν υποδεχθεί με σχετική χαρά, βάζω εισαγωγικά τη λέξη, στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι και από την κυβέρνηση θέλουν να έχουν απέναντί τους τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε καθόλου. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι λίγο περίεργη, με την έννοια του ότι πράγματι στην αρχή υπήρχε μια τάση να παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας ως πάρα πολύ λαμπερός από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τι είπε, ο βρωμερότερος των βρωμερών, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση.
0: Τη λέω σωστά?
2: Ναι, υπάρχει και το παλιόπεδο, υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία έχουν προστεθεί στην πορεία, τα οποία καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την παραδοχή που κάνετε με την ερώτησή σας. Λέω λοιπόν ότι για τη μεν κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μου το αναφέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία περιέχει κατά τη γνώμη μου το άγχος της επιβίωσης και γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτήν.
0: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί εντάξει, ενδεχομένως το γεγονός ότι ανεβαίνει δύο φορές πριν τον κύριο Ανδρουλάκη έχει ενοχλήσει και λένε ότι μάλιστα παρουσιάζει το πρόγραμμά του και πριν την 3η του Σεπτέμβρη που έχει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
2: Αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε όλα αυτά. Εμείς ακολουθούμε ένα πρόγραμμα με βάση τα περιθώρια τα οποία ήταν διαθέσιμα και με γνώμονα το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν να παρουσιάσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Ακριβώς επειδή ο σχεδιασμός μας έχει εκπονηθεί στη βάση της σοβαρότητας, της συνέπειας και της ενοχής και της αποτελεσματικότητας. Άρα δεν έχουμε κάποια ανάγκη να ακούσουμε τι θα πει ο άλλος.

0: Δίκαια αναδιανομή του πλούτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για εμάς.
1: Η δίκαια αναδιανομή του πλούτου φαντάζομαι μέσω της φορολόγησης. Και επειδή ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, όντας πρωθυπουργός, για τον τρόπο που φορολόγησε κυρίως τη μεσαία τάξη, παρατηρώντας τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, δείχνει μια στροφή σε αυτό. Μιλάει και για μείωση φορολογίας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή.
0: Διότι συγκρίνουμε μια μνημονιακή περίοδο. Στην οποία παρόλα αυτά έγινε καλή δουλειά, δηλαδή κατέστη εφικτή δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας και η έξοδος από τα μνημόνια και αφαίρεθηκε και ένα μαξιλάρι ως παρακαταθήκη. Ένα μαξιλάρι το οποίο κατέστησε εφικτές πολλές από τις πολιτικές οι οποίες αναφέρονται σήμερα. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μισθωτός να φορολογείται με 9% στην πρώτη φορολογική κλίμακα και κάποιος που έχει εισόδημα ενός εκατομμυρίου ευρώ από μερίσματα να φορολογείται με 5%. Δεν μπορεί να φορολογεί το καφές με ΦΠΑ 24% και την ίδια στιγμή να μην πληρώνει κανείς όταν κάνει αγοραπολισίες μετοχών, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Δεν θα επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ελαφρύνουμε, να ανακουφίσουμε τη μισθωτή εργασία και συνολικά τη μεσαία τάξη από τη φορολογική επιβάρυνση. Λέω πολύ συχνά ότι αρκετά υπομίστηκαν οι μισθωτοί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας και από εκεί και πέρα πρέπει να διορθωθεί η αδικία που σας ανέφερα. Και βέβαια, εκτός από την δικαιότερη φορολογική μεταχείριση με γνώμονα αυτά τα στοιχεία και μιλώντας περισσότερο για αλλαγή φορολογικού μοντέλου και επιβάρυνση των 20 επιχειρήσεων που κατέχουν το 80% της κερδοφορίας και όχι κανένας άλλου είδους επιχειρήσεις, πρέπει να βάλει κανείς τη συζήτηση. Είναι απολύτως δηλαδή επίγον και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Χρειάζεται πρωτογενή τομέα, χρειάζεται δευτερογενή τομέα, βιομηχανική πολιτική και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
2: Για να κλείσουμε μια
0: τέτοια. Και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Όχι μόνο επειδή είναι διαδοχικά τα σκάνδαλα, όχι μόνο επειδή οι πολίτες είναι σε θέση πλέον να αναγνωρίσουν, ας πούμε, το μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη διαχείριση και βέβαια και το δόλο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά επειδή οι εκτιμήσεις που επικαλούνται μελέτες του ΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δείχνουν ότι απώλειες πόρων από τα φαινόμενα διαφθοράς αυτά και αδιαφάνειας μπορούν να φτάσουν το 25-30% της δημόσιας δαπάνησης σε απώλεια. Είναι απλώς πρόβλημα θεσμών, είναι οικονομική αιμορραγία για τη χώρα.
1: Και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκεται ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
0: Το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάδας είναι.
1: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
0: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων, διότι ξέρετε το προφανές, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ότι τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια καθένα.
2: Για να κλείσουμε.
0: 500 κάτι είναι για το ΠΑΣΟΚ, 600 κάτι έφτασαν για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει καμία. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και δεν υπάρχει καμία προοπτική κατάθεση από κανέναν, ιδίως από την κυβερνητική παράταξη την οποία εστιάζουμε, ενός πλάνου αποπληρωμής το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει έστω και σε βάθος χρόνου τέτοιου είδους πιθανότητα.
1: Πάμε στο θέμα της κυρίας Ακρίτα, μια κουβέντα θα σας για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για το πώς βλέπετε αυτή την παράθεση που έχει υπάρξει στη Βουλή για το ότι είναι πολύ τοξική για να την ψηφίσει η κυβερνητική παράταξη.
0: Κοιτάξτε, δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια άποψη της συμπαράταξης η οποία βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την κυρία Ακρίτα. Οπότε αυτό είναι με disclaimer αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα πεδία. Ως εκ τούτου δεν συμφωνώ καθόλου με αυτού του είδους την κριτική και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως ας πούμε με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των εξεταστικών, βλέπω μια

0: Πάντως ο Δημήτρης εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μπορεί και να χαθούν και έγιναν με χρήματα τα οποία είχαν προηγουμένως υποβληθεί στη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση περί φορολογίας θα ανοίξει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και μια έντονη αντιπαράθεση μετά την ΔΕΘ.
2: Ο Παναγιώτης λέει: αφού πήγε τόσο καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το 15-19, γιατί τους παράτησε όλους ο Αλέξης, έκανε rebranding και κατεβαίνει τώρα σαν μετανοημένος και με καινούριο κόμμα. Γιατί Παναγιώτη μου, δεν πήγε καλά το 23.
0: Και δεν πήγε καλά το 23, και τώρα πρέπει να πούν και μια καλή κουβέντα όλοι αυτοί για το 15-19. Δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούσαν τότε. Ο Σαϊλούδης που είναι τώρα, ας πούμε, ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ο Αλεχάνδρο διαφωνεί με αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκο, ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα. Το αναλύει με βάση την ανεργία που υπήρχε και όλα όσα ζούσαμε εκείνη την περίοδο, περίοδος μνημονίου βεβαίως. Και ας αφήσουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά. Πάμε στο θέμα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, Γιάννη.
0: Αντώνη, δεν θα βγει η αντιπρόεδρος Βούλης.
2: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα.
0: Τελεία.
2: Πρότεινε η κυρία Δούρου για την κυρία Ακρίτα. Αμέσως διαρροές πήγαινε το θέμα, το κόμμα και τι προτείνει. Δηλαδή, αν προτείνει τον Ξανθόπουλο, με λίγα λόγια θα τον ψηφίζαμε. Έτσι, γιατί συνήθως οι αντιπρόεδροι παίρνουν 230 ψήφους, 240.
0: Δύο δεν θα βγαίνανε. Η Ακρίτα και ο Πολάκης.
2: Θα σου πω, ξέρω το δεύτερο. Κράτα τον για αγωνία.
0: Οκ, όταν. Την πρότειναν, δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, αφού έχει σφαχτεί με τους μισούς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και,
0: σαν το κάνουν επίτηδες.
2: Ναι, γιατί συνεχώς διατηρούνται με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα. Σου λέει, θα προκαλέσουμε τώρα, δεν θα ψηφίσουν τον αντιπρόεδρο. Τι χρειάζεται τώρα, χρειάζεται 75 θετικές ψήφους μίνιμουμ, το 1 τέταρτο της Βουλής, αλλά αν τα παρών, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, τότε δεν προκρίνεται η εισήγηση του κόμματος. Και πρόσεξε τι λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά να πάει να προτείνει άλλον, δεν υπάρχει μετά πέμπτος αντιπρόεδρος.
0: Θα ζεις χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο Βουλή για 9 μήνες.
2: Εντάξει, αυτό και να σου πω κάτι.
0: Αυτή είναι η αντίδραση που παίρνεις,
2: ναι.
0: Όταν λες στη Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσετε.
2: Γιατί δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ, αλλά πρόσεξε, αυτό έχει αντίκτυπο μετά στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου δεν θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος ακόμα της μειοψηφίας και έχει σχέση με τα 3/5, με τις ανεξάρτητες γραφές. Δηλαδή υπάρχουν ουρές.
0: Ας το σκέφτονταν καλύτερα πριν προτείνουν την κυρία Ακρίτα.
2: Σου λέει εκλογές θα έχουμε σε λίγο.
0: Μπορείς να μαντέψεις αν κάποιος θα ψηφιστεί ή όχι. Εσύ. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
2: Εσύ συμφωνείς με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ δεν είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα να έχω τσακωθεί με την κυρία Ακρίτα.
2: Ναι.
0: Αλλά όταν σου λένε. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε δεν θα την ψηφίζουμε. Ας μην υπήρχε η κεντρική γραμμή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα ψήφιζαν έτσι κι αλλιώς.
2: Δεν θα πήγαινε ή δεν θα ψήφιζαν. Είναι διαφορετικό. Αυτό μείνει να διευκρινιστεί.
0: Δεν θα ψήφιζαν. Εμένα μου είπαν χθες κάποιος ότι αν λέμε κάποιος δεν θέλουμε να βγει, είμαστε εκεί για να μην βγει. Δεν πάμε σπίτι μας για να βγει με την αποχή.
2: Διαβάζω τώρα, δεν το έχουμε τσεκάρει μόνοι μας ακόμα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σχέση με την κυρία Ακρίτα. Έχει βγει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από χθες το βράδυ.
0: Το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με τον εαυτό του συνταγματική αναθεώρηση για να μην συμφωνήσει με κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συμφωνούσε αυτό.
2: Εντάξει, λέω τώρα πώς θα πάνε οι δυνάμεις στη Βουλή, γιατί ξεκινάει πολύ δυναμικά όπως καταλαβαίνεις. Σήμερα ξεκινάει η Ολομέλεια, ενδεχομένως.

0: προφανώς υπάρχει και ένα πρώτο μάτς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η λογική, καταλαβαίνω, του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στη Βουλή η κυρία Κρήτα έχει έναν λόγο, ειδικά στα social media που είναι οξύς πολλές φορές, είναι στα δικαστήρια και με κάποια τρόλ του διαδικτύου, αλλά μέσα στη Βουλή δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει προκαλέσει. Δηλαδή αυτή είναι η λογική.
1: Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι θα κάνουμε ντόρο μεν, δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο δε.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα περισσότερα για την κυρία Κρήτα, εκτός αν, επειδή, πρόσεξε, επίσημα η πρόταση της κυρίας Ακρήτα δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μήπως αλλάξει την πορεία, δεν ξέρω.
1: Θα είναι σαν να το παραδέχονται όμως. Και δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που τα παραδέχονται.
0: Εντάξει, υπάρχει η ιδεολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, θα κάνουμε αυτοχαρτήρια στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρω.
1: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ. Θα κάνουν ολόκληρη συζήτηση τώρα για να προτείνουν άλλον.
0: Σταμάτα, έχουν πρωινό καφέ σήμερα, θα τα λύσουν όλα.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Στην ΔΕΘ, δηλαδή, δεν γίνεται.
1: Δώσαμε δύο λύσεις την προηγούμενη φορά.
0: Εσύ έδωσες πάρα πολλές λύσεις.
1: Και το κέρμα και με τα ξυλάκια.
0: Και είπαμε ότι και να γίνει δεν θα το μάθουμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια λύση.
0: Ναι, είναι μια λύση. Γιατί η συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να σταθεί στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να απαντάει. Και η πλειοψηφία λένε πρέπει να είναι η Δούρου εκεί να απαντήσει. Τελείωσε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε? Γιατί εντωμεταξύ και τις προηγούμενες δύο χρονιές την είχε πάει ο Φάμελος και την άλλη είχε πάει ο Παπάς. Από τον Τζίπρα και μετά δεν.
1: Δεν πλήττεις. Βλέπεις κάθε μήνα χρόνο άλλον.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήττεις ποτέ. Ακόμα και τώρα, στο 1,5%.
1: Μέχρι να μείνει εκτός Βουλής.
0: Έτσι.

0: λύσεις για τη γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Τι τους έχει πιάσει, τι τους έχει βρει?
1: Τους έχει βρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Βόρεια Ελλάδα είναι το 30% του εκλογικού σώματος. Το 30% του εκλογικού σώματος, σε αυτό το 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Από τις εκλογές του 23 στις ευρωεκλογές του 24 έχασε πάνω από 10 μονάδες. Σε κάποιες περιοχές, όπως η Β' Θεσσαλονίκη και η Πιερία, δεύτερο κόμμα ήταν ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δέχεται πολύ πίεση από τα δεξιά της. Και αυτό που συμβαίνει, γιατί και οι μετρήσεις που γίνονται τώρα δεν είναι αρκετές, δεν τις λες και πολύ καλές, είναι ότι παρά τα έργα που έχουν γίνει εκεί, και κακά τα ψέματα, έχουν γίνει πολλά έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Θεσσαλονίκη. Το μετρό, τα έργα με το flyover, τα καινούργια λεωφορεία, τα χρήματα που έχουν πέσει στην πόλη, δεν συνάδουν με την αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία εκεί και το πού βρίσκονται τα κόμματα στα δεξιά της. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, για να καταλάβεις, και πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές 35,2% και σε ευρωεκλογές 24,3%, και τα δεξιά κόμματα από το 18,9% πήγαν στο 24%. Μη σου πω στην Σοκυλκής, που είναι πιο ψηλά τα δεξιά κόμματα σε ευρωεκλογές από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με όλη αυτή την πίεση, προφανώς η εντολή που έχει δοθεί σε όλους τους υπουργούς που θα ανέβουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις 17 της Βορείου Ελλάδος είναι η επίσκεψη να μην είναι βόλτα χαιρετάμε τους τοπικούς παράγοντες και γεια σας. Σε κάθε πόλη που θα πηγαίνουν θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα έργο που έχει γίνει εκεί από την κυβέρνηση και ειδικά από το χαρτοφυλάκιό τους, και το πώς αυτό έχει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία. Και επίσης θα δούμε να τρέχουν όλο αυτό το διάστημα τους επόμενους μήνες σε όλη τη χώρα και να γίνονται ανάλογες επισκέψεις, γιατί οι εκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ κρίσιμες από την βάση στην οποία ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, είναι στο μετρό, για την επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ας πάρουμε μια ιδέα τι
2: σημείο για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.
1: Ακόμα τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή στο πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη με τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία πάντως ποντάρουν πολύ και στην ανανέωση, Αντώνη.
0: Πριν από αυτό, θέλω να σου πω ότι αυτή η καταγραφή που ανέφερες πριν και την παρουσίαση χθες στο Δελτίο Ειδήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας λέει βέβαια εδώ ο Γιώργος Ελευθερίου ότι μην μπερδεύεστε με τις ευρωεκλογές, είναι πιο χαλαρές και εκφράζονται δεσαρές. Και εντάξει, είναι ένα μέτρο σύγκριση, όπως καταλαβαίνεις, και όταν η διαφορά από τη μία εκλογή στην άλλη είναι άνω των 10 μονάδων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνει κάτι. Και υπάρχει και η παράμετρος, και θέλω να μου πεις εσύ, Γιάννη, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο αν τσιμπήσει καραμανλικούς, σίγουρα επιδεινώνει την εικόνα.
1: Επιδεινώνει την εικόνα, και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι και ότι οι μετρήσεις που γίνονται το τελευταίο καιρό δεν είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή την εικόνα που φαίνεται ότι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό, και υπολογίζουμε σε αυτό ότι θα μπει ο κύριος Σαμαράς, μπει το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, θα δούμε πώς να εστιάσω στο Φώτης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, Παναθηναϊκός υπογραφή. Καλημέρα σας. Όλοι οι γκαντέμιδες του Σκάι σήμερα στα υπόγεια μέχρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Καλή δύναμη. Συνυπογράφω.
0: Συνυπογράφω. Σήμερα 8 η ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη.
1: Και το παιχνίδι το δείχνει τηλεόραση του Σκάι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα το δελτίο είναι 6, έχουμε τρέξιμο μετά.
1: Σε 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση.
0: Το δελτίο ειδήσεων. Άρα θα σχολιάσει πιο νωρίς.
1: Να δούμε. Γιατί τελειώνει σε 7.30. Και αυτό που σου λέγε την ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε πρόσφατα ένας υπουργός ότι τρίτη τετραετία που κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία, χωρίς ανανέωση δεν γίνεται. και βλέπω την ανανέωση αυτή να ξεκινά και από το κόμμα, πέρα από την αναζήτηση που γίνεται για τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα για να μπουν νέα πρόσωπα, μαθαίνω ότι θα οριστούν από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κερανάκη, δύο αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί θα είναι νέα παιδιά. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης ξέρει πολύ καλά τι θα πει ανανέωση. Από ποια άποψη? Όταν ο κύριος Μητσοτάκης τον εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση ως αναπληρωτή τότε εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν περίπου 30 χρονών, mm-hmm. και λίγο μικρότερος, σε πολύ νεαρή ηλικία, ήταν και η κυρία Ζαχαράκη, η δεύτερη τότε αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να βγάλει μπροστά φρέσκα πρόσωπα το κυβερνών κόμμα, και αυτός είναι ένας τρόπος που έχει επιλεγεί.

0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Τάκης μας γράφει το Πασόκ ψηφίζει ακρίτα, επειδή θα τη στηρίξει την ψηφοφορία όπως όλα φαίνεται. Εντάξει, θα έχουμε και σήμερα πολύ επικαιρότητα και με τον Πρωθυπουργό που είναι πάνω. Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έχουν δραστηριότητα, οπότε έχουμε πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, και ακολουθούν στο Sky ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Στούμπος, 11 με 12. Μείνετε συντονισμένοι, Sky 100,3.
0: Και θυμίζουμε σήμερα το δελτίο ειδήσεων του Sky 6 το απόγευμα. Όλοι συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο Max Store.

0: Ελλάδα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό.
10: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
11: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
12: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
13: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Του Ιώδη. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστησαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου συνολικά έχουν δηλωθεί 232, εκ των οποίων τα 165 εμφάνισαν πιο σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι θάνατοι ήρθαν σε 19, δηλαδή 6 περισσότεροι από την προηγούμενη καταμέτρηση. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής, αλλά περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θανατή φορά παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας και σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15 το πρωί, μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόγοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα με και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρρωσε την περιοχή πιθανότητα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος. ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει την Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Τη νίκη που θα του δώσει και την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρτερς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 η ώρα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει σε 9 στην Βουλγαρία τη ΖΣΚΑ Σόφιας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί και χωριά.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος μουσικός Γιώργος Μουζάκης. Δημήτρη, έφυγε από τη ζωή το 2005. Για όσους το όνομα του δεν σας λέει κάτι, ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη διασκέδαση στη μεταπολεμική Αθήνα, κάνοντας μόδα μια νέα ευχάριστη τάση, την ελαφρά μουσική. Θα τη λέγαμε ίσως pop σήμερα, με έναν άνθρωπο που έγραψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του soundtrack της μεταπολεμικής Ελλάδας. Επίσης, σαν σήμερα, έφυγε και η Σωτηρία Μπέλου, μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια σπουδαία φωνή, ήταν κορυφαία τραγουδίστρια του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού και είχε γεννηθεί στις 22 Αυγούστου του 1921. Ας ακούσουμε κάτι, Δημήτρη, θα έλεγα, από την Μπέλου, μαζί που τραγούδησε με τον Σαββόπουλο που έφυγε.
1: Ναι, με τον Σαββόπουλο έγραψε ιστορία τότε. Ήταν ένα είδος λαϊκού ροκ.
0: Με τα δικά μας.

0: Πάντως, Δημήτρη, έχει ενδιαφέρον καμιά φορά να ξεκινάμε έτσι τη μέρα αναζητώντας προσωπικότητες που χαρακτήρισαν την σύγχρονη Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια Ελλάδα που άλλαξε πολύ και τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες. Μια Ελλάδα που σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει και πάλι προκλήσεις που την ξεπερνούν. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από την είδηση που κατά την άποψή μου είναι σημαντική, γιατί ξεκίνησε έτσι η μέρα. Η δική μας Πάτρια ήταν αυτοί που κλήθηκαν το πρωί να προστατεύσουν για άλλη μια φορά την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Θυμίζω, τις είχε στείλει η Ελλάδα που είχε συμμαχία με στρατιωτική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της από τις απειλές του Ιράν. Αλλά σήμερα για ποια Σαουδική Αραβία μιλάμε? Αυτή που προσχώρησε στην συμμαχία με το Πακιστάν και κυρίως με την Τουρκία, την Τουρκία που απειλεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Το βάζω αυτό το παράδειγμα για να βάλουμε στη συζήτησή μας, Δημήτρη, το πόσο πολύπλοκη είναι η εξωτερική πολιτική και πόσο περίπλοκος έχει γίνει και ο κόσμος.
1: Περίπλοκος και με πάρα πολλές μεταβλητές σχεδόν σε εβδομαδία βάση. Και νομίζω ότι πιο σημαδιακή από όλες, εκτός από τη χρήση των Patriot, που νομίζω ότι συζητάει η κυβέρνηση τι θα κάνει τώρα μαζί τους με την πυροβολαρχία αυτή, mm-hmm. παρότι η κίνηση αυτή έγινε τότε στα πλαίσια να συσφίξει κάπως τις επαφές και τους δεσμούς και με τη Σαουδική Αραβία μπροστά στις απειλές.
0: Και έχουμε και συμφέροντα στη Σαουδική Αραβία, γιατί ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν ουσιαστικά, επιχειρηματικά στην
1: και η απειλή για τα καράβια και από τους Χούθη και από την Τεχεράνη κλπ. Ήταν δεδομένη. Το ζήτημα είναι άλλο. Επειδή ακριβώς όπως είπες είναι πολλές οι μεταβλητές και η πολυπλοκότητα μεγαλώνει, νομίζω το μεγαλύτερο δημόσιο σημάδι μετά την αποκάλυψη ήταν το ταξίδι του επικεφαλής της ΣΥΑ. Επανέρχομαι, το είπαμε και χθες, το σχολιάσαμε. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση από καμία πλευρά. Όλοι προσπαθούν μέσω από αναλυτές και σχολιαστές ή ψηλοδιαρροές να πούνε τη μία ή την άλλη εκδοχή. Μία που κυκλοφορεί σε σοβαρές ιστοσελίδες αμερικανικές και γενικά αγγλοσαξονικές είναι ότι υποτίθεται ότι ήταν ένα μήνυμα του Τραμπ να μην κλιμακώσει ο Πούτιν. Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Παρότι δίνεται έμφαση σε αυτό.
0: Σου θυμίζω με βάση τις ταινίες και με βάση τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλές δεκαετίες μετά, όταν αποχαρακτηρίζονται έγγραφα είτε του Πενταγώνου είτε ρωσικά έγγραφα. Σου θυμίζω λοιπόν ότι υπήρχαν αντίστοιχες συνομιλίες στο παρελθόν, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όμως ποτέ αυτές δεν γίνονταν δημόσια και ποτέ ο επικεφαλής της CIA δεν πήγαινε στην Μόσχα ή ο επικεφαλής των αντίστοιχων μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας δεν πήγαινε στην Αμερική. Άρα, κάτι άλλο.
1: Και καμιά φορά δεν βγάζουν και αποτέλεσμα. Θυμήθηκα τώρα ότι πριν κάνει την εισβολή ο Πούτιν, γιατί νομίζω ότι η νέα φάση σε διεθνές πεδίο τη σημάδεψε πάρα πολύ, αν όχι καθοριστικά πλήρως, το έγραφα και τότε στην Αυγή και το έλεγα και δημοσίως, στις συζητήσεις μας και στις αναλύσεις, ότι αλλάζουμε εποχή, γιατί η αυθαιρεσία με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, σε μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα, ήταν καθοριστική. Και θυμίζω ότι δύο μήνες πριν κάνει την εισβολή, ή δυόμιση, είχε ξαναπάει ο τότε επικεφαλής της ΣΥΑ, μιλάμε επί Biden τώρα, σε μια απόπειρα, λέγανε τότε, να πείσουν τον Πούτιν να ακολουθήσει μια διαπραγματευτική τακτική.
0: Να κατευνάσουν.
1: Αλλά δυόμιση μήνες μετά, αν θυμάμαι καλά, τέλος Φλεβάρι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, 4,5 χρόνια πριν.
0: Εσίως. Η είδηση επίσης κατά την άποψή μου της ημέρας είναι η δημοσίευση, το δημοσίευμα του ξένου τύπου, αλλά αναπαράγεται και στα ελληνικά μέσα, για το φάρμακο, το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Να πούμε ότι το φάρμακο αυτό εγκρίθηκε από τον FDA για συγκεκριμένους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
4: ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio!
5: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
6: Η μπάλα στη Σέντρα.
5: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Πολύ όμορφο, γιατί σε πολλούς σταθμούς αναδεικνύονται τα αρχαία, οι αρχαιότητες, οι βυζαντινές ή οι ρωμαϊκές κατά το πλείστον στους σταθμούς. Είναι και αρχιτεκτονικά όμορφο και άρτιο τεχνολογικά, δηλαδή δεν έχει οδηγούς, είναι πολύ σύγχρονο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που αυτή η πόλη έχει ένα πολύ όμορφο.
1: Είναι σημαντική αλλαγή, όχι μόνο το μετρό ότι ξεκίνησε, αλλά και η επέκταση αυτή ανατολικά, γιατί ουσιαστικά η επέκταση αυτή προσθέτει τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας Θεσσαλονικής να μετακινηθούν. Οι υπολογισμοί λένε ότι είναι εν δυνάμει πάνω από 50.000 αυτοί που μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο γρήγορα, μέσα σε περίπου 15 λεπτά. Και νομίζω είναι μίζεροι όσοι προσπαθούν, γιατί ακούω κάτι κυρίως ακροδεξίες λογικές, δεν ξέρω το Καναγγέλη, που λένε ότι μα τέλος πάντων εκεί πήγε, δεν έχει πάει ακόμα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εμείς κρατάμε ότι όντως υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή για τους Θεσσαλονικείς με τη λειτουργία του μετρό,
0: που
1: είναι από τα πιο μοντέρνα, και την επέκταση.
0: Μας γράφει
1: και να πάει και στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο μέλλον. Μεσοπρόθεσμα.
0: Μας γράφει βέβαια ο κύριος Θάνος, ο οποίος μάλλον είναι ΠΑΟΚ, ότι τι να το κάνουμε το μετρό Θεσσαλονίκη, να φέρει πίσω τον Κωνσταντέλια τώρα η κυβέρνηση, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε στην Ντόρτμουντ. Οπότε να το δει και αυτό ο Πρωθυπουργός, εξαγγελίες της. Βέβαια, γυρνάω την συζήτηση στα σοβαρά, λέγοντας ότι.
1: Όχι, αυτό σοβαρό είναι, γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας.
0: Και για την Ελλάδα.
1: Ας έδινε περισσότερα χρήματα, πάρα πολλά περισσότερα, στον κύριο Κωνσταντέλια.
0: Καλά κάνει το παιδί.
1: Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Το παιδί, ανάλογα τι του δίνει.
0: Στο εξωτερικό.
1: Μου θυμίζει λίγο την ιστορία. Για να δεις πώς αλλάξαν τα πράγματα.
0: Είναι πιο ανταγωνιστικό, η ομάδα θα παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Να σου θυμίσω κάτι, θα το θυμάσαι, αν και είσαι λίγο μικρότερος εσύ ή πολύ μικρότερος, λέω το εξής. Θυμάμαι την ιστορία με τον Γκούδα, που ήταν να φύγει από τον ΠΑΟΚ να πάει στον Ολυμπιακό και έγινε ο χαμός των Ιουδαίων και τελικά
0: άλλο
1: δεν πήγε ποτέ.
0: Άλλο Ολυμπιακό. Ένα από τότε
1: σκοτωνόμασταν για το ποιος θα πάει από τη Θεσσαλονίκη στο ΠΟΚ και ούτω καθεξής. Να τα θυμίσω τώρα, το λέω, ήταν εμβληματική η ιστορία του Κούδα, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Αλλά και τώρα εμβληματική του Κωνσταντέλια, που δίνει την ευρωπαϊκή διάσταση πλέον και για τους Έλληνες. Γιατί πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές φεύγουν για άλλες χώρες, για άλλες ομάδες και πάνε καλά. Και πάνε πολύ καλά.
0: Δεν μ' άφησε όμως να πω το κυρίαρχο ανέκδοτο.
1: Σε εμποδίζω γιατί θα το πας κάπου αλλού.
0: Το κυρίαρχο ανέκδοτο κυκλοφορεί σήμερα για το εγγένεια του σταθμού της Καλαμαριάς. Λέγεται ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε αργά το βράδυ με μυστική πτήση να προλάβει να προεγγενιάσει, όπως θα κάνει και με τη ΔΕΘ, θα δώσει τη συνέντευξή του 2-3 μέρες πριν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, να προεγγενιάσει το σταθμό της Καλαμαριάς, προκειμένου και αυτός να έχει κάποια συμμετοχή. Θυμάσαι τα εγγένεια που είχε κάνει με τη.
1: Ήταν από τις επιτυχίες αυτές με τους μουσαμάδες, όπως έλεγα. Τα είπα και τότε όμως. Αυτή είναι νομίζω μια ποιοτική διαφορά με μερικούς. Λοιπόν.
0: Όχι, αλλά τώρα ο κύριος Τσίπρας δεν προτρέχει να πάει πριν τους αντιπάλους πολιτικούς του Θεσσαλονίκη για να δείξει ότι εκείνου το πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
1: Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία, πολύ σωστή πολλές φορές, που λέει όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Υπάρχει και αυτή η θεωρία. Εγώ ξαναλέω ότι επειδή δεν πρόκειται περί θεσμικής. Τσιμέντου, θεσμικού τσιμέντου. Η ιστορία αυτή πάει μια παράδοση ο κύριος Τσίπρας. Το έκανε και πέρσι, υπενθυμίζω, για πολλωστή φορά. Τότε πέρναγε λίγο πιο μαλακά, γιατί ήταν ένα συνέδριο, υποτίθεται λέω, γιατί είμαι λίγο παλιός και λίγο Ιταλός. Αλλά τέλος πάντων το ξανακάνει φέτος και το θέμα είναι το κάνει σε δύο γύρους. Κάνει μια εισαγωγή και έχει και έναν επίλογο, αν πρόσεξες. Δηλαδή θα πει πρώτα αυτά που θέλει να πει, θα ακούσει τον Πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, και θα επανέλθει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι επικοινωνιακά.
1: Είναι διπλό το χτύπημα, σε εισαγωγικά.
0: Επικοινωνιακά, ο κάθε πολιτικός, αρχηγός θα έλεγα, κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως, επειδή αυτή την περίοδο δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος, δεν έχει θεσπισμένη η επίσημη μέρα που δικαιούται να πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε τι
1: έχει
0: κάνει.
1: Μια ευελιξία.
0: Τι κάνει, πάει πριν τα εγγένεια. πριν τα εγγένεια. Τα εγγένεια επίσημα είναι το Σάββατο το απόγευμα με την παραδοσιακή ομιλία του Πρωθυπουργού και εκείνος πάει πριν τα εγγένεια και κατά τη διάρκεια πριν την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Άρα ο κύριος Τσίπρας, τώρα αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε την συμπεριφορά του, η οποία δεν είναι και πρέπουσα, εγώ θα σου θυμίσω το 2015, δεν τα θυμάται ο κόσμος, είχε αντίστοιχη συμπεριφορά η οποία δεν κινείται στα όρια της αστικής πολιτικής ευπρέπειας. Τι είχε κάνει? Την Παρασκευή πριν τις εκλογές είχε ζητήσει, είχε βάλει την βασική, ενώ δικαιούτο τη βασική τηλεοπτική κάλυψη η Νέα Δημοκρατία με ένα τερτύπι που ήταν πρώτο κόμμα τότε και κυβερνούσε, με ένα τερτύπι το 2015, επαναλαμβάνω.
1: Μιλάει το Σεπτέμβριο του 2015.
0: Για το Σεπτέμβριο, για τις εκλογές, ζήτησε να έχει και εκείνος κεντρική προεκλογική συγκέντρωση, δήλωσε την Αθήνα. Και μάλιστα τότε αυτό δεν έγινε δεκτό, στο λέω γιατί έχω πλήρη γνώση, γιατί το ΚΚΕ το απέρριψε. Όχι τα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας έχει μία πληθωρική, αν θες, οπτική για τα πράγματα που θέλει να τα κάνει με το δικό του τρόπο και να είναι πάντα ο ίδιος ευχαριστημένος, χωρίς να συνοείται με τους αντιπάλους ή και τους
1: ανθρώπους. Θα ακούσουμε το περιεχόμενο, εντάξει, πέρα από τα σχετικά επικοινωνιακά αλήθεια που αναφέρεις, και βέβαια του κύριου Τσίπρα, αλλά και του Πρωθυπουργού. Νομίζω το χαρτί το πρώτο το έχει ο Πρωθυπουργός και όπως έλεγα, φυλάει πολλά πράγματα για το τέλος. Και νομίζω ότι και τα σημερινά εγγένεια τώρα, εντάξει, η συγκυρία είναι προφανής. Λογικό είναι και δικαιούται.
0: Προγραμματισμένο όμως ήταν, θέλω να σου πω.
1: Σύμφωνα, μα το λέγαμε και μήνες πριν που είχαμε μιλήσει με τον Υπουργό.
0: Είχαμε βγάλει και μήνες, αλλά νομίζω τον βγήκε και πρόσφατα ο Υπουργός σε εμάς και είπε ότι τέλος Αυγούστου θα γίνουν τα εγγένεια σε κάθε περίπτωση. Και μήνες πριν το έλεγε και τώρα το είπε.
1: Ξαναλέω, αυτά μένουν, είναι χειροπιαστές αλλαγές στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών και των ταξιδευτών. Άρα τα χαιρετίζουμε, τα κρατάμε. Και είπαμε, κάθε πράγμα που έχει νόημα για τη ζωή μας, από όποιον και αν γίνεται, να το δεχόμαστε και να βλέπουμε τι παραπάνω πρέπει να γίνει στη συνέχεια και πόσο καλύτερα να αξιολογηθεί, και να δούμε και το ζήτημα των δημοσίων έργων στην ευρύτητά τους. Άλλωστε, νομίζω η βασική συζήτηση στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι απλά τι έγινε με το μετρό, θα είναι η λογική της επόμενης φάσης, όπως λέει και η κυβέρνηση, τι θα κάνει για την επόμενη τετραετία, αν την έχει, και τι θα πει η αντιπολίτευση την συνέχεια της επόμενης τετραετίας, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι σοβαρό. Προς το παρόν δεν ακούω μέχρι τώρα ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, ίσα ίσα βλέπουμε τα επιμέρους. Αλλά και τα επιμέρους έχουν ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε συγκεκριμένα. Το ενεργειακό νομίζω θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εκεί στο γύρο από το ενεργειακό θα δούμε και τη συνέχεια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Εγώ να διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Γρηγόρη, που έχει την άποψη ότι το μετρό Θεσσαλονίκης πρέπει να έχει προτεραιότητα να επεκταθεί πρώτα προς το αεροδρόμιο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί πλέον η Θεσσαλονίκη έχει γίνει τουριστικός κόμβος για πολύ μεγάλο ποσοστό τουριστών, κυρίως από τα Βαλκάνια και τις ανατολικές χώρες. Και δευτερευόντως προς την Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχει το επιχείρημά του ο κύριος Γρηγόρης ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες, αν θέλεις, πολιτικές προεκτάσεις, και γι' αυτό το λόγο τα κόμματα προβάλλουν αυτή την προτεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ως προς την αναπτυξιακή λογική θα συμφωνήσω για την επέκτασή του στο αεροδρόμιο. Επίσης,
1: θέλω να αντιλέξω, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις δυτικές περιοχές. Αλλά τέλος πάντων,
0: συμφωνούμε, αν υπάρχει
1: ας τα συζητήσουν πρώτα απ' όλα οι τοπικοί αρμόδιοι βουλευτές, δημοτικοί άρχοντες, περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι κλπ. Να ακούσουμε τις ιδέες τους και θα είναι από συμφωνούμε τα προγράμματα που θα αξιολογηθούν.
0: Πάντως νομίζω ότι
1: και τα δύο κρίσιμα είναι.
0: Νομίζω όμως ότι έχει δρομολογηθεί προς το αεροδρόμιο ήδη. Στα δυτικά δεν το γνωρίζω ακόμα. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εγώ, να σου πω την αλήθεια, μέχρι τώρα είχα μια διαφορετική άποψη, αλλά έχει παραγίνει το κακό με τις λεγόμενες γυναικοκτονίες. Είχα μια διαφορετική άποψη ως προς τον όρο, διότι προσπάθησαν με ιδεολογική φόρτιση κάποιοι να επιβάλλουν τον όρο της γυναικοκτονίας. Νομίζω όμως πια η συχνότητα του φαινομένου και η βιαιότητα και η βαρβαρότητα είναι τόσο μεγάλη που πράγματι κάτι πρέπει να γίνει και θα πρέπει να γίνει με εμφατικό τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Και χθες είχαμε άλλο ένα θύμα, μια γυναίκα στην Ροδόπη. Τη σκότωσε ο εντός εισαγωγικών άντρας της.
1: Ναι, ήταν ακόμα. Επρόκειτο να χωρίσουν.
0: Και για το άντρας και για το της. Ούτε άντρας ήταν, ούτε της. Εν πάση περιπτώσει, ένας δολοφόνος είναι και είναι εν ζωή και θα πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Η έμφαση στον όρο πολιτικά και δημοσιογραφικά δεν είναι κακή, γιατί βοηθάει να ξυπνήσουν μια σειρά ζητήματα και να συζητηθούν. Τώρα το νομικό και το θεσμικό είναι άλλη συζήτηση.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλά σε μερικές χώρες έχει προχωρήσει και αυτό.
0: Εγώ
1: μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια επόμενη φάση.
0: Είχα αντίθετη άποψη, γιατί θεωρούσα ότι είναι υποτιμητικός όρος για την γυναίκα, γιατί αμφισβητεί την ισότητα του γυναικείου φύλου με το ανδρικό φύλο. Θεωρούσα ότι έχει ιδεολογική φόρτιση αριστερής κατεύθυνσης και μάλιστα ο τρόπος που μπήκε στο δημόσιο διάλογο είχε ιδεολογικά ο πρόσημο. Νομίζω πια όμως ότι εγώ αναφερώ την άποψή μου και νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάτι να γίνει και κάτι να γίνει ουσιαστικό και η πολιτεία και το νομικό μας σύστημα να μεριμνήσει με τον τρόπο που πρέπει να μεριμνήσει.
1: Πάντως,
0: το κάνει σε ένα βαθμό, αλλά πρέπει να γίνει με
1: επειδή πιο αφαλικό γίνανε τρόπο. Και μικρά βηματάκια με κάποια κέντρα και τα λοιπά.
0: Όχι, μεγάλα βήματα.
1: Εγώ τα λέω μικρά σε σχέση με την ίδια την πορεία της αποτελεσματικότητας. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη να έχεις αποτελέσματα και ούτε να περιμένει κανείς μία πανάκια στα θέματα αυτά. Γιατί είπαμε είναι βαθύ το ρήγμα ανάμεσα στα φύλλα πολλές φορές και ιδιαίτερα η ακρότητα της εκδοχής που υλοποιείται στην καθημερινότητα από πολλές πλευρές. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ξαναλέω, γιατί μερικοί νομίζουν ότι έχουμε το προνόμιο, ότι είμαστε οι χειρότεροι. Γιατί ένα άλλο που είναι λίγο εκνευριστικό είναι ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο διάφοροι και συνάδελφοι, νομίζω, μερικές φορές, με κάθε τρόπο να φανούμε ότι είμαστε οι χειρότεροι παντού και σε όλα. Χωρίς να κάνουν τις σωστές συγκρίσεις. Εννοώ με τα μεγέθη, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτισμικά και πάει λέγοντας. Γιατί είναι σαν να προσπαθείς να συγκρίνεις, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, αν πάρεις τη Ζιμπάμπου, ας πούμε, πρώτη λένε πολλές φορές, μπορεί να συγκριθεί με την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Ή μετά μπορεί να συγκριθεί η Ελλάδα παραγωγικά με τις 7 πιο αναπτυγμένες παραγωγικά χώρες. Δηλαδή, να μάθουμε να τα θυμίζουμε αυτά τα δεδομένα και να καταλαβαίνουμε και τις διαφορές. Δεν πάω να το μειώσω, καλά το είπες. Και εσύ λες και με μία γενναιότητα ότι εγώ. Το βλέπω πιο όρημα τώρα, πιο ρεαλιστικά.
0: Το βλέπω διαφορετικά. Okay. Θα πρέπει και κάθε στιγμή.
1: Να μην φοβόμαστε. Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι οι όροι που λύνουν τα ζητήματα τελικά, αλλά μερικές φορές έχει σημασία ο ρόλος τους και η αξιολόγησή τους.
0: Θα έλεγα να πάμε σε ειδήσεις, να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα της ημέρας τα ελληνοτουρκικά, τα καλώδια και αυτά μετά με την Ινώα Φεντούλη, την εξαιρετική
1: καθηγήτρια
0: αναλύτρια κλπ. Και τέο συνάδελφό μας, θα έλεγα.
1: Ναι, διαρκή συνάδελφό.
0: Ναι. Δεν σου έβαλα το μείζον πολιτικό θέμα, την κόντρα για την αντιπροεδρία της Βουλής για τον ρόλο της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Θα το συζητήσουμε λίγο πριν την Ινώα Φεντούλη, μετά αμέσως τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκα! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Ghost την Μένα.
13: Έργο παλιό.
12: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
16: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, Η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
17: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιληφθήκε την παρουσία τόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πένδυσης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος σάρωσε κοινότητες και χωριά εχθές. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Οι πιο ωραίες συζητήσεις γίνονται στα διαλύματα τελικά.
1: Μα έχουμε εγκυκλοπαιδικές αναζητήσεις εδώ με τη συνονόματη τη Δήμητρα, να τη δώσω
0: την
1: εγώ.
0: Την κυρία Δήμητρα Σταματίου, η οποία
1: κυρία,
0: βρίσκεται
1: κυρία,
0: απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Γιατί
1: χωράμε έσπα και οι δύο σήμερα απέναντι σε σένα που είσαι πάντα στα μπλε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, κάνουμε όμως γαλανόλευκα. Παίζουμε δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: και μαζί και χωριά.
0: Εντάξει, το γαλανόλευκο το βλέπω εγώ βαθύ μπλε πάντα.
1: Βαθύ μπλε.
0: Βαθύ μπλε. Μ' αρέσει πολύ το μπλε και το γαλάζιο. Τη Ελλάδα τα χρώματα, όντως.
1: Εντάξει, εγώ έχω blue jean, μπλε είναι. Εντάξει.
0: Να πούμε λοιπόν
1: για
0: τι
1: έλεγες. Παραπληροφορούμε τους ακροατές.
0: Τι έλεγε στο διάλειμμα. Μας έκανε ανάλυση ο Δημήτρης Τούμπος για τον Άγιο Φανούριο.
1: Μικρή.
0: Μας έκανε ανάλυση για τον Άγιο Φανούριο σήμερα. Πότε καθιερώθηκε η γιορτή του, από πού προέρχεται. Εντάξει, εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω εκπλαγεί από τις γνώσεις τις θρησκευτικές και τις θεολογικές.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πω τώρα ότι την πρώτη μου αιτία για αυτό το πράγμα την έδωσε ένας μακαρίτης συνεργάτης της Αυγής. Πολύ λίγοι θα τον θυμούνται, που ήταν λαογράφος, λογοτέχνης, πολύ απλός λαϊκός άνθρωπος. Από τα ονόματα που ίσως είναι ξεχασμένα, μην ήταν και πρόσφατη επέτειος, και τους κακοπληρωμένους, να το πω και αυτό, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που βασιζόταν στην ουσία μόνο με τη συνεργασία με την Αυγή, που είχε γράψει 2-3 κομμάτια για τον Άγιο Φανούριο. Και έτσι είχα μάθει πώς ξεκίνησε η ιστορία, ότι βρέθηκε η εικόνα του στη Ρόδο, αν θυμάμαι καλά. Θα ήθελα να τα ψάξουμε, αλλά τέλος πάντων, ευχές όσους γιορτάζουν, μην νομίζουν ότι το λέμε ηρωνικά. Όσοι και όσες γιορτάζουν, και επίσης τα πολλά στοιχεία λείπουν για την περίπτωση του Αγίου Φανουρίου, εκτός από την εικόνα αυτή και 2-3 άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, αυτά. Θα επανέλθουμε.
0: Να επικαλεστούμε τον Άγιο Φανούριο και να μας φανερώσει λοιπόν ο Άγιος Φανούριος τι θα γίνει, βεβαίως με την κρίσιμη συμβολή της κυρίας Ινούς Αφεντούλη.
1: Προτιμώ την κυρία Αφεντούλη.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: τι
1: μπορεί
0: θα
1: να φανερώσει, έχει πει πολλές φορές σωστά πράγματα. Έτσι. Ο Φανούριος νομίζω είναι πολύ πίσω. Λοιπόν,
0: την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Αφεντούλη, τι κάνετε?
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Διότι μου αρέσει πάρα πολύ η φανουρόπιτα, πρέπει να πω.
0: Δεν σας κρύβω ότι εδώ υπήρξε μια φανουρόπιτα στο στούντιο, η οποία πολύ γρήγορα έφυγε.
1: Πότε γίνανε αυτά εδώ?
0: Μας
1: αφήνετε απ' έξω. Ορίστε, κυρία Φεντούλη, ορίστε. Εδώ γίνονται διακρίσεις εντός.
0: Καταρχάς,
2: αγαπητέ μου, διακρίσεις. Αυτό είναι μέρος της ταξικής κοινωνίας, δεν το ξέρετε?
1: Έχουμε ένα θέμα, λοιπόν.
0: Σας βρίσκουμε στα Χανιά.
2: Πάγματι στα ωραία Χανιά, στην παλιά πόλη.
1: Μα ζηλεύουμε.
0: Όπου είχατε μια εξαιρετική συζήτηση εχθές, αν δεν κάνω λάθος, για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
2: Ναι, καλή ήταν, πράγματι. Καλή ήταν, με καλούς συναδέλφους, τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Βασίλη Νέδο. Όλοι είμαστε αγνωστικιστές αυτήν την περίοδο, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί νομίζω κανείς να ισχυριστεί ότι έχει τα κλειδιά των μίσων, διότι οι μίσεις ούτε διαφαίνονται, ούτε είναι εύκολες.
0: Εμείς ξεκινήσαμε
1: ιδιαίτερα αν τα κλειδιά είναι σε κλειδοκράτορες τύπου Τραμπ, Πούτιν, Σι Τζιμπίνγκ, Μουλάδων και πάει λέγοντας.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά τέλος πάντων εσείς του ορθολογισμού ήσασταν και παραμένουμε όλοι.
0: Και καλό είναι να έχουμε την βάση της ανάλυσης.
1: Με τις μικρές μας δυνάμεις.
0: Αλλά ξεκινήσαμε, κυρία Αφεντούλη, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπούμε και στη συζήτησή μας. Με το οξύμορο, όπως το χαρακτηρίσαμε, την στιγμή που η Ελλάδα καταρρύπτει τις απειλές στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, την ίδια στιγμή η Σαουδική Αραβία ανασυνάπτει συμμαχία με την Τουρκία για κοινές προκλήσεις στα κοινά τους, ας πούμε, αμυντικά ή στρατιωτικά συμφέροντα, τα οποία όμως είναι ασύμβατα της Τουρκίας, τουλάχιστον με τα ελληνικά. Αυτά πώς μπορεί να συνυπάρχουν στην εποχή μας, για παράδειγμα, και να συνυπάρχουν και στο μέλλον?
2: Αυτό ήταν και η δική μου πρώτη αντίδραση όταν έγινε γνωστή η σύμπηξη αυτής της συμφωνίας συμμαχίας. Και είπα ακριβώς αυτό, ότι πώς η Ελλάδα που προστατεύει, γιατί τα συστήματα πάτρια, ότι είναι συστήματα πολύ αποτελεσματικά, δεν τα έχουμε. Ας πούμε μια τόσο πλούσια χώρα όπως η Σαουδική Αραβία δεν τα είχε αυτά τα συστήματα. Εμείς λοιπόν τα προσφέραμε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αλλά για να έχουμε μια καλή σχέση συνεργασίας αμυντικής με τη συγκεκριμένη χώρα.

0: λοιπόν τις δυνάμεις τους από κοινού σε περίπτωση που αυτή η περίπτωση κατά τη γνώμη μου θα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί ας πούμε μια απειλή. Από το Ιράν θα το έβλεπα λιγότερο εύκολο. Είναι περισσότερο πιθανό, αν και αυτό δεν είναι πάρα πολύ, δεν νομίζω ότι είναι επίκειται σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία να έχει κάποιο πρόβλημα λόγω Ισραήλ και εκεί να ενεργοποιηθεί αυτή η συμμαχία.
1: Θέλει να σας ρωτήσει ο Δημήτρης κάτι. Αλλά, ο Δημήτρης Στούμπος, αλλά πριν σας ρωτήσει, εγώ θέλω να κάνω μια follow-up ερώτηση σε αυτό που λέτε. Με τον εξής τρόπο. Αν για παράδειγμα η Τουρκία ενεργοποιήσει τον, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που έχει ήδη κάνει, τα θαλάσσια πάρκα τα δικά της, και βγουν δύο ψαροκάικα ελληνικά στο πεδίο. Και έρθουν εκεί τα τουρκικά πλοία και εμποδίσουν τους Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουν στα πάρκα που οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι δικά τους. Εκεί είναι πιθανό μία ας πούμε εμπλοκή, ένα θερμό επεισόδιο που είναι πιθανό να συμβεί, να ενεργοποιήσει αυτού του τύπου τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν? Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου που μας αφορά άμεσα ή έμεσα.
0: Ναι, το θεωρώ απίθανο έως αδύνατον και δεν θα ήθελα να πραγματοποιήσω, δηλαδή στα σενάρια, στα σενάρια τα οποία υποθέτω και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν στα σιτάρια τους, μπορεί να αναπτυχθούν όλες οι πιθανότητες. Αλλά εδώ υπάρχει και άλλο ένα παράδοξο, κύριε Μουρέτη, αν επιτρέπετε, η Τουρκία καλύπτεται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν καλύπτει βέβαια ούτε την Ελλάδα ούτε και την Τουρκία σε περίπτωση κάποιας εμπλοκής μεταξύ τους. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί η Τουρκία, ενώ έχει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο, έτσι αποτρεπτικό, έπρεπε να συμπήξει συμμαχία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Εγώ νομίζω ότι αυτή η τριμερής βλέπει ανατολικά. Δηλαδή ουσιαστικά λέει stop και στο Ιράν και στο Ισραήλ. Σε περίπτωση που τα πράγματα υπήρχε δηλαδή μια επιδείνωση των σχέσεων είτε με τη μία χώρα είτε με την άλλη, να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει τρεις ισχυρές χώρες αντί μία. Νομίζω ότι αποτρεπτικός είναι ο χαρακτήρας της παρά επιθετικός.
2: Ταυτόχρονα όμως, κυρία Φεντούλη, απλά ήθελα αυτό να πω πριν. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι σε ένα βαθμό, λέω σε ένα βαθμό, η ηγεσία του κυρίου Τραμπ είναι προφανές ότι το βοήθησε αυτό, από ό,τι έχω διαβάσει και σε κάποιες αναλύσεις σε αμερικανικές ιστοσελίδες. Αλλά πέρα από το ότι γράφουν οι ιστοσελίδες, και η απλή λογική λέει ότι οι πολλαπλές επαφές που είχε αυτό το διάστημα η πλευρά της Αμερικής, να το πω έτσι, θεσμικά ή παραθεσμικά, και με την Άγκυρα και με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν, και όχι μόνο για λόγους Τεχεράνης, πιστεύω ότι αν μη τι άλλο το έδωσε μια θερμοκοιτίδα για την όλη ιστορία. Και έρχεται σε συνάφεια όχι μόνο για το αποτρεπτικό που λέτε για την περιοχή, αλλά με τις πολλαπλές, ας το πούμε, πώς να το πω, τους πολλαπλούς ομόκεντρους κύκλους που προσπαθεί να φτιάξει ο κύριος Τραμπ, νομίζω πατώντας σε πολλά αντίθετα πράγματα.
0: Απολύτως συμφωνώ. Η αμερικανική πλευρά είχε οπωσδήποτε γνώση αυτών των διεργασιών και αυτό εντάσσεται στη διάθεσή της να αποκεντρώσει την ασφάλεια των χωρών με τις οποίες το προηγούμενο διάστημα προσέφερε εκείνη κατά αποκλειστικότητα, να την αποκεντρώσει σε τοπικό επίπεδο. Εγώ έτσι διαβάζω αυτή την τριμερή. Θα δούμε αν διευρυνθεί. Δεν φαίνεται προς το παρόν κάτι τέτοιο, αλλά οπωσδήποτε η αμερικανική πλευρά είχε γνώση και βέβαια έδωσε νομίζω και τη συγκατάθεσή της. Τώρα για να πάμε στα δικά μας που μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο και άμεσα. Εγώ θα έλεγα, όπως φαντάζομαι και εσείς και η πλειοψηφία κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα, θα έλεγα να επιδιώξουμε με δική μας πρωτοβουλία, να μην περιμένουμε δηλαδή να συμβεί αυτό που περιέγραψε ο κ. Μπούτης νωρίτερα. Θα έλεγα να επιδιώξουμε να έχουμε μια συζήτηση ειλικρινή με την άλλη πλευρά, γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης.
1: Όταν λέτε την άλλη πλευρά εννοείται την Τουρκία?
0: Την Τουρκία, ναι.
1: Δεν είναι όπως υπάρχει μια πολιτική κριτική σε αυτό, ότι μπορεί κάποιος να συνομιλήσει με κάποιον που χαρακτηρίζεται πολιτικά ως πειρατής?
0: Ακούστε, αυτό είναι...
1: Ενώ είναι η κριτική που ασύνει.

0: Κοίτα από δεξιά βεβαίως, στην κυβέρνηση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ παρακολουθώ τις δηλώσεις. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο όταν είσαι εκτός νυμφώνος να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Όταν είσαι εντός νυμφώνος θα πρέπει να επιδιώκεις τι είναι το καλύτερο για το σύνολο του πληθυσμού σου και για την ασφάλεια της επικράτειάς σου. Κατά τη γνώμη μου, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας ορθώς έγινε, διότι απορρέει και από μια υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τις δύο χώρες από τις θέσεις, δηλαδή να υπάρχει μια ηρεμία μεταξύ των δύο χωρών χωρίς η Ελλάδα να εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα, για παράδειγμα.
1: Πιστεύω ότι αυτό.
0: Για τη λύση οριστική στα ζητήματα της θάλασσας δεν φαίνεται να υπάρχει.
1: Όχι, αυτό είναι.
0: Ούτε η Ελλάδα είναι διαθετημένη να κάνει αυτές τις υποχωρήσεις που υπονοήσατε ότι μπορεί να υπάρξουν μέσα από μια αμοιβαία έτσι, συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λέτε και είναι και δύσκολο να γίνει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Αλλά ούτως ή άλλως τα 50 αυτά χρόνια που συζητούμε με την Τουρκία σε διάφορες φάσεις έχουμε πει ποτέ ότι μας ανήκει το 100% του Αιγαίου. Νομίζω ότι το έχει πει μια κυβέρνηση αυτό. Επομένως, διότι διαφορετικά δεν θα γινόταν διερευνητικές, δεν θα γινόταν διάλογος, δεν θα γινόταν συναντήσεις κορυφές.
0: Και ούτε θα λέγαμε ότι έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα προς επίλυση που είναι η υφαλοκρηπίδα. Αν δεν είχαμε εκκρεμότητες, δεν θα λέγαμε και αυτό ως επίσημη θέση.
1: Και οι θαλάσσιες ζώνες. Εγώ θα σας πω κάτι που ίσως ακούγεται παράδοξο, αλλά νομίζω και η τουρκική πλευρά επιθυμεί μια. Δεν γνωρίζω κάτι προς Θεού, έτσι να μην γίνω. Αλλά έχω την εντύπωση και από δηλώσεις τόσο του Φιντάν όσο και του Ερντογάν ότι δεν θα ήταν, αν θέλετε, αρνητικοί σε ένα διάλογο. Ιδίως θα έρθουν με τους δικούς τους όρους, αλλά και εμείς θα πάμε με τις δικές μας θέσεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο διάλογος δεν γίνεται και όσο δεν γίνεται η κάθε πλευρά, στην περίπτωση η τουρκική πλευρά κυρίως που διεκδικεί, έτσι διότι εμείς δεν διεκδικούμε, η τουρκική πλευρά καταθέτει ας πούμε τις θέσεις της οι οποίες είναι μαξιμαλιστικές για να υπάρξει μια συμβιβαστική και το λέω σκοπίμως διότι ο συμβιβασμός είναι φορτισμένος αρνητικά στην Ελλάδα. Ακώς κατά τη γνώμη μου, εάν υπάρχει μία διαφορά, θα πρέπει να επιληθεί με συμβιβασμό. Εάν δεν υπάρξει ένας δίκαιος, αποδεκτός, αμοιβαίας συμβιβασμός, τότε η λύση θα είναι να συνεχίζεται η ένταση και κάποια στιγμή η ένταση μπορεί να κλιματωθεί.
4: Ωραία, μια γρήγορη ερώτηση, απλά τώρα με κεντρήσατε επειδή μιλήσατε για το συμβιβασμό. Εκκρεμεί η ιστορία της ολοκλήρωσης των ερευνών για το καλώδιο, το περιβόητο καλώδιο και εγώ δεν ήμουν ποτέ βιαστικός, αλλά προσέχουμε όπως και προσέχετε κι εσείς με πολύ ποιότητα στην προσπάθεια της ανάλυσης που κάνατε. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να προχωρήσει ή δεν πρέπει?
1: Κατά τη γνώμη μου πρέπει, διότι το καλώδιο όπως έχει πει και η κυβέρνηση, αλλά όπως είναι και γενικώς αποδεκτό, το καλώδιο είναι σε διεθνή ύδατα η πόντισή του, η ανάπτυξή του. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία που το υποστηρίζουν. Επομένως δεν ξέρω εάν και σε αυτό το θέμα θα έπρεπε να γίνει μια προεργασία προς την τουρκική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση όχι άδεια όπως ζητάει η τουρκική πλευρά. Κάπου δηλαδή πρέπει και τα δικαιώματά μας να είναι ρητά, έτσι, όταν τα έχουμε.
0: Το κρατάμε αυτό, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και τις επόμενες μέρες για μια ίσως πιο ενδελεχή συζήτηση, ίσως και στο στούντιο για να μας εξηγήσετε και κάποια πράγματα τα οποία εμάς μας φαντάζουν
4: με χαρά,
0: αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε.
1: Θα χαρώ και εγώ ιδιαίτερα. Είστε το αγαπημένο μου βίντεο.
0: Να είστε καλά και εσείς οι αγαπημένοι μας. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, ερευνήτρια, καθηγήτρια και εξαιρετική φίλη και συνάδελφος. Και νομίζω ότι αφού είδαμε τα ζητήματα αυτά που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. Εγώ θα σε πάω και σε μια κουβέντα που για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον και πολύ το προσεχές διάστημα, όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως, η κουβέντα για την επιρροή και την επίδραση των κοινωνικών δικτύων μετά και την απόφαση του Αμερικανικού Δικαστηρίου, μάλλον τον συμβιβασμό του Αμερικανικού Δικαστηρίου με την Meta, με τη μεγάλη εταιρεία που είναι η διαχειρίστρια του Facebook και του Instagram, προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο που απευθύνεται στους νεότερους ανθρώπους, να αλλάξει μέρος του αλγορίθμου του, του αλγορίθμου της μάλλον, και να μην είναι τα κοινωνικά δίκτυα τόσο επιθετικά, επιδραστικά στους νέους ανθρώπους. Δεν ξέρω κατά πόσο η απόφαση αυτή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Θα μας τα εξηγήσει.
4: Ένα συμβιβασμός είναι, όπως έλεγε η κυρία Φεντούλη.
0: Είναι συμβιβασμός.
4: Ουσιαστικά δίπλα και εκτός δικαστηρίου.
0: Είναι συμβιβασμός. Εξυπηρετεί αυτός ο συμβιβασμός τη Meta, παρά το γεγονός ότι θα πληρώσει πολλά χρήματα, αλλά έχει βγάλει πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα.
4: Και μπροστά σε αυτά που τη ζητούσαν ακριβώς. 29-28 πολιτείες που είχαν
0: είναι συμβιβασμός,
4: κάνει την αγωγή.
0: Όμως ανοίγει ένα ζήτημα ως προς το ζήτημα του εθισμού, και θα το συζητήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, έναν άνθρωπο που ξέρει όσο κανένας άλλος την επιδραστικότητα των κοινωνικών δικτύων, τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Απιθύτα, και έχει πολλές άλλες ιδιότητες ο κύριος Παναγιώτου. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα Νίκο.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου έτσι, να με φιλοξενείτε στην
0: εκπομπή. Και δική μας χαρά. Κύριε Παναγιώτου, πολύ γρήγορα, είναι αυτή η απόφαση εμβληματική ή θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα? Και άλλη μια δευτερεύουσα ερώτηση ως προς αυτό. Η Ευρώπη έχει με το δικό της νομικό σύστημα τη δυνατότητα, και πολιτικό σύστημα, τη δυνατότητα να επιβάλλει ακόμα πιο σκληρούς κανόνες στη Meta ή στην κάθε Meta?
5: Ναι, είναι πραγματικά μια εμβληματική στιγμή, η οποία είναι και συνέχεια μιας απόφασης αντίστοιχης που είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα με το TikTok και την ByteDance, όπου που επίσης είχε συμβιβαστεί ουσιαστικά με το Αμερικανικό Δημόσιο και είχε πληρώσει ένα αντίστοιχο πρόστιμο. Αλλά οι δύο υποθέσεις διαφέρουν ως προς το εξής. Το TikTok αναγνωρίζει ότι παραβίασε την ιδιωτικότητα των παιδιών και χρησιμοποιούν των χρηστών, όχι μόνο των παιδιών, και αξιοποιούσε τα στοιχεία τους. Αυτό είναι πάντοτε ένα πολύ σημαντικό σημείο για το TikTok, καθώς η Κίνα δεν έχει δεχθεί σε καμιά περίπτωση να δημιουργήσει πολιτικές διαφάνειες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται στην πλατφόρμα αυτή τα δεδομένα των χρηστών. Ενώ στην περίπτωση της Meta έχουμε ένα άλλο σημείο, το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε, το γεγονός της αναγνώρισης του εθισμού που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη μια περίπτωση έχουμε παραβίαση ιδιωτικότητας, στη δεύτερη έχουμε αναγνώριση ουσιαστικά, μια έμεση παραδοχή για την ακρίβεια, του εθισμού που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ, ή θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε ίσως και με την αντίστοιχη στιγμή της καπνοβιομηχανίας, που μετά από πολλές συζητήσεις είχαν παραδεχθεί, ας πούμε, τις αρνητικές επιπτώσεις της νικοτίνης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πάντοτε νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αυτά τα ζητήματα ως κομμάτι του εμπορικού πολέμου και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη για το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Google υπήρξε πολύ έντονη και σφοδρή αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, το οποίο το συνέδεσε με τις ευρύτερες εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως ότι η απόφαση αυτή έρχεται να υπογραμμίσει και να αναδείξει τη σημασία των πρωτοβουλειών για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο πέρασε και στη χώρα μας ως νομοθέτημα, αλλά και σε άλλες χώρες, έχοντας ξεκινήσει πρώτα από την Αυστραλία. Το είχα επισημάνει και με δημόσια παρέμβασή μου την αναγκαιότητα τέτοιης πρωτοβουλίας. Που έρχεται λοιπόν η εξέλιξη αυτή να αναδείξει τη σημασία του περιορισμού χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
4: Κύριε Παναγιώτου, δεν υπάρχει όμως μια μεγάλη, πώς να το πω, πολιτική και θεσμική αντίφαση να καταλήγουν τα δικαστήρια προκειμένου της Αμερικής για να επιλύσουν ένα θέμα που είναι περισσότερο θεσμικής και δημοκρατικής ρύθμισης πριν φτάσουμε στο αμήν, γιατί τώρα στο αμήν έχουμε φτάσει και όχι μόνο με τη Meta ή με την Google κτλ. Γιατί στην πραγματικότητα, αν δεν είχαν προκύψει οι δικαστικές, πώς να το πω, αγωγές των πολιτών. Των
0: πολιτιών.
4: Των 29 πολιτιών, δεν θα έχει βγει αυτή η απόφαση, έστω και ως συμβιβασμός, ενώ ουσιαστικά εξοδικαστικός είναι. Και είπατε και τις προηγούμενες προσπάθειες. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα πολιτικό τεράστιο θέμα θεσμικό με μεγάλη καθυστέρηση, παρότι η Ευρώπη προσπαθεί να το αντιμετωπίσει και είπατε σωστά τη σφοδρότητα της αντίδρασης εξυπηρέτησης συμφερόντων στην πραγματικότητα του κυρίου Τραμπ. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα διεθνές. Όχι απλά για την Ελλάδα, σωστά το υπενθυμίσατε. Άλλωστε, κομμάτι του συμβιβασμού τι λέει, ότι θα υπάρχουν περιορισμοί για κάτω από τα 18 έτη, αν κατάλαβα καλά. Αλλά θέλει μελέτη, θα μας τα πείτε και σε επόμενη ευκαιρία. Λέω λοιπόν, αυτή η τεράστια καθυστέρηση για τις προχωρημένες χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει περισσότερες απαιτήσεις, έτσι δεν είναι?
5: Πολύ σωστά. Αναγνωρίζοντας και σεβόμενος το δημοσιογραφικό και ραδιοφωνικό χρόνο, θα απαντήσω πολύ σύντομα και άμεσα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πραγματικά μια απόφαση που έχει σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες και σχετίζεται με την ευρύτερη συζήτηση που γίνεται. Ποιες είναι οι συνέπειες? Ότι μέσω του διακανονισμού, όχι παραδοχής ενοχής, αναγνωρίζονται συνέπειες της λειτουργίας των πλατφορμών, οι οποίες και εδώ είναι το σημείο διαφοροποίησης. Αναγνωρίζουν ότι δεν αφορά πλέον μια ιδιωτική σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και το χρήστη. Αυτό που έλεγε η ΜΕΤΑ, ότι αυτό είναι κάτι που αφορά εμένα και το χρήστη και δεν αφορά την πολιτεία, το κράτος.
4: Καμία ρύθμιση. Σωστά. Σωστά.
5: Ακριβώς. Έτσι δημιουργούν λοιπόν με την παραδοχή αυτή πλέον με τον διακανονισμό. Αναγνωρίζεται ότι δημιουργούνται ευρύτερες κοινωνικές, ένα ευρύτερο κοινωνικό και δημόσιο κόστος, το οποίο καλούνται να διαχειριστούν οικογένειες στα σχολεία. Έτσι λοιπόν έχουμε μια υπογράμμιση μιας βασικής αρχής της δημόσιας πολιτικής. Όταν ένα επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργεί κοινωνικό κόστος, έτσι το κόστος αυτό και οι συνέπειες του πρέπει να μεταφέρονται και να αναγνωρίζονται από την ίδια την εταιρεία. Γι' αυτό και η ΜΕΤΑ υποχρεώνεται ουσιαστικά να διαθέσει ένα ποσό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες αυτού του εθισμού. Και εδώ να τονίσω λίγο ότι η ΜΕΤΑ στο διακανονισμό αυτό έβαλε έναν αστερίσκο λέγοντας ότι ήδη απέφθηνε επιστολή προς το YouTube και το TikTok ότι να συστήσουν και αυτοί αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα περιορισμού της πρόσβασης των χρηστών στις πλατφόρμες. Αλλιώς λέει, δεν θα το εφαρμόσω μόνοι μου. Τις 2 ώρες να φέρουμε.
4: Σωστά, σωστά.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση και πού τελικά θα οδηγήσει, ειδικά και με την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και από τις πλατφόρμες, προκειμένου.
5: Και ως κομμάτι επίσης του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, συγγνώμη για την παρέμβαση, και στο οποίο εμπλέκεται και όλη η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί με τα data center. Σαφέστατα και την σφοδρότητα των αντιδράσεων για τη δημιουργία νέων data.
0: Ωραία. Όποτε βρεθείτε στην Αθήνα, κύριε καθηγητά, θα σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο να μας τα εξηγήσετε όλα αναλυτικά, να δούμε και για τα γεωστρατηγικά, να δούμε και το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ήδη υιοθετήσει η Ευρώπη για την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά να δούμε και την δημοσιογραφική πλευρά της. Ακριβώς. Και τα fake news επίσης, τα οποία εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται. Όποτε με το καλό βρεθείτε στην Αθήνα, το στούντιό μας είναι
5: μεγάλη μου χαρά.
0: Ανοιχτό να συζητήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Πριν σας πω για την Big Win, εγώ θέλω να σας πω ότι εντόπισα στην Καθημερινή μία είδηση ότι η Αθήνα γίνεται το ανερχόμενο αστέρι της καινοτομίας. Βρίσκεται σε πολύ ψηλή θέση πια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Είναι μια θετική είδηση. Νέοι άνθρωποι δημιουργούν, καινοτομούν και η Αθήνα τους δίνει το πλαίσιο και το περιθώριο να το κάνουν. Άρα αυτή η συζήτηση που ήδη κάναμε θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να γίνεται στην Αθήνα, αφού εδώ ζουν και δημιουργούν και λειτουργούν πάρα πολλοί νέοι με αυτές τις συνθήκες. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win ότι παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού, μικρές και ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα μας. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε μαζί με τον
4: Νίκο. Αύριο και πάλι.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055.

0: σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λίγα λεπτά αφού το ρολόι έχει δείξει 12, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή, στη συχνότητα των 91.8. Στέλνουμε πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για όλα τα καλά του κόσμου, στους συμπολίτες μας και στους συμπατριώτες μας ακινθινούς, από όπου κι αν μας παρακολουθούν, ιδίως στον απόδημο ελληνισμό, που ξέρουμε ότι μας παρακολουθεί μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, Όλγα Γκούσκου, στα εξωτερικά ρεπορτάζ και βοηθός μας σήμερα σε όλες τις πλευρές της εκπομπής και τεχνικά. Και εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, αφού σας πούμε πρώτα όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο νησί το τελευταίο διάστημα. Ένα από τα πιο σοβαρά είναι οι κλοπές και οι διαρρήξεις. Θύματα διαρρηκτών έχουν πέσει πολύ γνωστοί συμπολίτες μας, δικηγόροι και γιατροί. Προσοχή. Τώρα, το τι θα πει προσοχή, θα μου πείτε. Κλειδώνω το σπίτι μου, τα φεύγω, που να ξέρω ότι θα το βρω καλοκαιρινό όταν γυρίσω. Λοιπόν, το προσοχή για να κάνει και με τις ευθύνες της πολιτείας. Πάμε να δούμε όμως τώρα θέματα ιατρικής φύσεως που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, τον γιατρό τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, που είναι κοντά μας με αφορμή μια σειρά από προβλήματα που πρέπει να τα δούμε και να τα δει η πολιτεία για να τα αντιμετωπίσει. Τις καλημέρες μας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή προσπάθεια, καλό αγώνα σε όλους μας, γιατί περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία του καλοκαιριού πρέπει να μας γίνει μάθημα, αγώνα και διεκδίκησης για το φθινόπωρο που έρχεται. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, ναι, στέλνουμε στο νοσοκομείο και ειδικότερα στο κομμάτι της παιδιατρικής κλινικής, γιατί αυτό ήταν που σας ανάγκασε να δώσετε και στη δημοσιότητα την ανακοίνωση χθες, ότι δεν έχουμε ούτε έναν γιατρό.
2: Μάλιστα. Κανονικά, κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε και πολύ, αλλά εγώ είμαι έτσι της πολιτικής βασικά, σκέφτομαι ότι θα μιλάμε όταν πρέπει να μιλάμε, και αυτό που λέει και το τραγούδι.
1: Ναι, ούτε το πολλό το εύσωστα.
2: Όταν πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, θα μου αφήσετε δύο λεπτά για να πω γενικότερα, γιατί θα μου με ρωτήσετε στο τέλος, μα πώς φτάσαμε εδώ, τι έχει γίνει, πού, γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Και τι μπορεί να γίνει τώρα.
1: Ναι.
2: Ξεκινώντας θέλω να πω ότι μετά την πανδημία και όλο αυτό που ζήσαμε και την εμπειρία της πανδημίας, τι συνέβη. Αντί να ενισχυθεί το ΕΣΥ, έγινε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή δεν κάλυψε τις θέσεις τις κενές, δεν έδωσε κίνητρα, δεν προχώρησε σε κάποιες αυξήσεις μισθών, δεν ενέταξε τους υγειονομικούς στα βαρέα και εγγυνά, δεν ενίσχυσε τη χρηματοδότηση για το ΕΣΥ, δεν αναβάθμισε από την πρωτοβάθμια υγεία, αντίθετα την αποδυνάμωση τελείως. Δεν υπάρχουν κέντρα υγείας, δεν υπάρχουν γιατροί στα αγροτικά που υπήρχαν παλιά. Δεν αντιμετώπισε με κίνητρα διαφορετικών ειδών επιστημονικά σύντησης, στέγης, πόσο δύσκολο είναι να βρει σπίτι κάποιος νέος γιατρός που θα πει στη Ζάκυνθο. Ουσιαστικά δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντίθετα, τι έκανε, προώθησε η μη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και η κατέρευσή του. Αυτή τη στιγμή καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας πανελλαδικά, οδήγησε σε μία αύξηση των κερδών υπερκέρδη του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, προσπάθησε να οδηγηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκεί που είμαστε σήμερα, έτσι ώστε η υγεία να εμπορευματοποιηθεί. Προσπάθησε να δεδεί με κριτήρια ίδιο το οικονομικά, έτσι ώστε το βασικό να ήταν το κέρδος, το όφελος. Δηλαδή, στην ουσία είδε τον ασθενή σαν προϊόν. Αυτά ξεκινήσαμε αυτά έτσι εισαγωγικά. Να σας πω από πού ξεκινάει η αρχή της όλης αυτής της ιστορίας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Είναι πολιτική επιλογή πάντως, να ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό, το ότι δεν ενδυναμώνεται και δεν στελεχώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Σίγουρα και εγώ συμφωνώ αυτό, και συμφωνώ με αυτό που είπατε. Όλα είναι θέμα επιλογών. Η στήριξη του ιδιωτικού τομέα είναι σαφές. Στην ουσία τι μας είπε, ακόμα και στους γιατρούς που είμαστε στο ΕΣΥ και μόνοι οι γιατροί του ΕΣΥ, τι μας είπε, ότι αν θέλετε, επειδή δεν μπορώ να σας, δεν σας αυξάνω τους μισθούς, τέλος πάντων, έχουν γίνει οι μισθοί του 11, δεν μπορώ να σας δώσω τίποτα. Αν θέλετε, παραπάνω, βγείτε κι εσείς να δουλέψετε στον ιδιωτικό τομέα, να τα πάρετε από την τσέπη των ασθενών. Ναι. Είμαστε εμείς και γενικά είμαστε της αντίληψης.
1: Ανήθικο είναι αυτό.
2: Η ένωσή μας ότι είμαστε σε καμία, δεν έχουμε καμία σχέση, ας πούμε, και μακριά από το κέρδος στο ιδιωτικό. Γι' αυτό είμαστε και στο δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Ναι.
2: Τώρα να πάμε πιο ιδιωτικά, ας πούμε, να πάμε στα τοπικά σε σχέση με την παιδιατρική κλινική.
1: Να σας πω ένα δευτερόλεπτο. Σας άκουσα και εγώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Απλά αυτές οι απαντήσεις που δίνονται είναι ειλικρινά ανατριχιαστικές. Διότι έχουν σκεφτεί τον κόσμο τον πολύ που δουλεύει δύο δουλειές για να ζήσει κάθε μέρα και να επιβιώσει και να μεγαλώσει την οικογένειά του. Έχουν σκεφτεί αν μπορεί ο καθένας να πληρώσει τον ιδιωτικό τομέα, όταν ήδη όλοι επιβαρυνόμεθα από την κρατική ασφάλιση που πληρώνουμε. Το σκέφτηκε αλήθεια κανένας αυτό, ηγέτης και πρωθυπουργός και κόμμα και το καθεξής?
2: Δεν νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει και κάποιον. Δεν νομίζω ότι το ενδιαφέρει.
1: Να πάνε να κυβερνήσουν λοιπόν σε άλλο πλανήτη, όχι εδώ.
2: Στην ουσία, επειδή έχω τύχει και κάποιες συζητήσεις σε σχέση με αυτά τα θέματα, αυτό που ενδιαφέρει είναι αυτός που μπορεί, δηλαδή το 40%, αν υπάρχει τέλος πάντων αυτό του πληθυσμού, αυτός που μπορεί να πληρώσει, θα πληρώσει.
1: Ο άλλος θα πεθάνει.
2: Κάθε φτωχός στη μοίρα του, όπως λέει και
1: ναι,
2: το
1: μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στην παιδιατρική. Ναι. Τα έχουμε καταλάβει όλα αυτά τώρα και νομίζω ότι ο λαός έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει, ναι.
2: Βέβαια, σύμφωνα. Άλλωστε, πριν αρκετά χρόνια ο κύριος υπουργός, ο σημερινός, που υπήρχε και παλιά υπουργός, έλεγε ότι αποδυναμώνω και κλείνω νοσοκομεία και απολύω γιατρούς και δεν θέλω να μου πάρει τη δόξα η Τρόικα. Να ξέρετε ότι εγώ απολύω τους γιατρούς. Θυμάστε στις χρονιακές εποχές.
1: Κρινόμαστε για τη σοβαρότητά μας όλοι, θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Και τους ανεκδίγει τους πολιτικούς που έχουμε.
2: Βασιστείτε λοιπόν με αυτές τις ιδέες της, με πώς κατά πόσο θα μπορούσε να ενισχυθεί το δημόσιο, το ΕΣΥ, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και όλοι εμείς που αντιστεκόμαστε είμαστε η συμμορία της ιχωριάς, της αριστεράς και διάφορα άλλα τέτοια. Που στην ουσία,
1: τον κόσμο να σκεφτούν, εγώ θέλω να πω.
2: Που στην ουσία αυτό που κάνουμε τι είναι, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Φανταστείτε αν δεν γινόταν και αυτό. Δεν μπορεί να είναι τέλεια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε για την παιδιατρική. Εγώ δεν μπορούσα να κινηθώ, ας πούμε, από τις 14 Αυγούστου. Πιστεύω ότι δεν έχει ξαναγίνει στο νησί. Να μην υπάρχει επίσημη κάλυψη. Επίσημη κάλυψη εφημεριών και παρουσία παιδιάτρου στο κανονικό ωράριο λειτουργίας της κλινικής.
1: Ναι, έστω αυτό, ναι.
2: Και αυτοί υποτυπώδεις, και θέλω να ευχαριστήσω και τους συγκεκριμένους, γιατί είναι πολύ, πολύ λίγοι που ανταποκρίθηκα λόγω της δεοντολογίας και συνέστησης και όλα αυτά, ή τηλεφωνικά ή ήρθαν στο νοσοκομείο από τους ιδιώτες, ήρθαν με καλή θέληση. Ναι. Και αυτοί οι ίδιοι εκτίθονται γιατί δεν καλύπτονται σε οποιαδήποτε
1: επιπτωτή
2: συμβεί από καμιά ασφάλεια. Ναι. Τουλάχιστον εμείς έχουμε την δημόσια ασφάλεια. Αυτοί δεν καλύπτονται σε δημόσιο φορέα να υπογράφουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και για αυτούς είναι αυτό που κάνουν.
1: Υπάρχει πρόβλημα,
2: είναι υπέρβαση. Όχι, υπέρβαση.
1: Και διακινδυνεύουν.
2: Βέβαια, γιατί είναι υπέρβαση. Όπως έχω πει και σας έχω αναφέρει τώρα και στο δελτίο τύπου, όχι εγώ βασικά, είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι άραγε μόνο στα χαρτιά, νομίζω ότι μόνο στα χαρτιά υπάρχει αυτή τη στιγμή η παιδιατρική κλινική. Και γιατί υπάρχει στα χαρτιά? Γιατί δεν υπάρχει επίσημα εφηβερεύων γιατρός. Δεν υπάρχει επίσημα γιατρός που να καλύπτει το πρωινό ωράριο.
1: τη δυσκολία να δούμε
2: τώρα,
1: πού είναι η δυσκολία να μας φέρουν γιατρού.
2: Είχαν δελτία τύπου και κατηγορηθήκαμε ότι κινδυνολογούμε. Ας μας απαντήσουν λοιπόν η διοίκηση από τη στιγμή που κινδυνολογούμε. Ποιος εξετάζει κατά τη διάρκεια της εισαγωγής τα παιδιατρικά περιστατικά και ποιος υπογράφει. Ποιος υπογράφει τις διακομιδές των παιδιών και ποιος υπογράφει τις εισαγωγές των παιδιών στην κλινική. Να πούνε, στην κοινωνική κοινωνία από τη στιγμή που οι συνδικαλιστές, οι ενείς ψεύδεται και κινδυνολογεί. Μετά όταν έχει άμεση σχέση παιδιατρική, όπως όλοι καταλαβαίνετε, και με την μεστική κλινική.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Είναι η σύνδεση.
1: Πρέπει να συνεπάρχει.
2: Μετά τις κεσαρικές και όταν θα έρθει ο παιδίατρος.
1: Ποιος θα δει τα μωράκια.
2: Που θα κλείσει το γιατρείο του εκείνη τη στιγμή και εκτάκτος και με τις δυσκολίες που υπερβάλλει και αυτός. Αυτό για να έρθει. Κατά τη διάρκεια του 24ωρου και μέσα στη νύχτα και όλα αυτά, και αν συμβεί μια οξία, επιπλοκή, από ποιον θα αντιμετωπιστεί, αν μπορέσει ο άνθρωπος αυτή. Αλλά τι να πω τώρα. Υπάρχουν ερωτήματα βασικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα απαντηθούν και πώς θα απαντηθούν και πότε θα απαντηθούν. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι άμεσα από χθες, προχθές, να δώσουν λύση. Και δεν είναι κάτι το οποίο έγινε, το οποίο δεν το ξέραμε και δεν αναμενόταν να συμβεί. Το είχαμε προβλέψει και το λέγαμε επανελειμμένα. Ένας μόνιμος γιατρός δεν είναι δυνατόν να στηρίξει ένα τμήμα.
1: Ναι. Γιατί ποιος θα τρέξει το απόγευμα, ποιος θα τρέξει το βράδυ, ποιος θα κάνει εφημερίες και τέλος πάντων είναι άνθρωπος και δεν θέλουμε να τον πεθάνουμε,
2: στιγμή,
1: τον οποιονδήποτε γιατρό.
2: Αυτή τη στιγμή, μου αρέσει να μιλάω με αλήθειες, αυτή τη στιγμή είναι η μόνιμη γιατρός είναι σε αναρωτικές, είναι κάποιες συνεχόμενες αναρωτικές.
1: Ναι.
2: Αλλά ακόμα και αν, και αν δεν ήταν.
1: Δεν μπορεί να καλύψει όλες τις εφημερίες.
2: Ξέρετε, τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ότι μετά από μια μέρα εφημέρευσης δικαιούσε η επόμενη ρεπό.
1: Ναι.
2: Όταν εφημερεύεις 10 και 14 μέρες στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται ο εισαγγελέας.
1: Εδώ είμαστε τρίτος κόσμος. Να ρωτήσω πόσους γιατρούς θέλει η παιδιατρική για να λειτουργήσει σωστά.
2: Κοιτάξτε, οι θέσεις, οι οργανικές θέσεις είναι 4.
1: Ναι.
2: Έχει καλυφθεί από μια μόνιμος και αυτή τη στιγμή το περιστατικό, το ατυχές, το...
1: Με το παιδάκι λέτε,
2: με το παιδάκι δυστυχώς και το...
1: Ναι, σημαίνουν αυτά στη ζωή, τι να κάνουμε.
2: Δυστυχώς,
1: πρέπει το κράτος να έχει λύσεις όμως για όλα.
2: Σίγουρα. Και από τη στιγμή που μείναμε με μία παιδίατρο, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να έχει δοθεί λύση για το επόμενο βήμα. Είναι εύκολο να παίρνουμε το τηλέφωνο και να λέμε διάφορα, αλλά να μην δίνουμε λύσεις.
1: Ναι. Υπάρχει θέμα να μην έρχονται.
2: Ας μας απαντήσουν.
1: Να μην έρχονται γιατροί, δηλαδή το καλοκαίρι, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει φόρτος δουλειά στα τουριστικά νησιά, να μην έρχονται.
2: Συγγνώμη, επειδή δεν μιλάω αρκετά στα μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ίσως ο τόνος της φωνής μου να
1: σας
2: είναι κάπως
1: απόλυτος
2: και
1: υπότομος
2: και υπερβολικός.
1: Καθόλου, ίσα το αντίθετο, είστε πολύ ήπιος.
2: μέσα από κινητό δεν έχω την αίσθηση.
1: Δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
2: Ας με συγχωρέσει το κοινό σας, ας πούμε, αν κάποιες στιγμές είμαι λίγο απότομος.
1: Εγώ δεν σας ακούω για απότομο. Λοιπόν, και σας το λέω δημοσίως. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι, από τη στιγμή που ξέραμε το θέμα, γιατί δεν προκηρύξαμε αμέσως και αν έγινε προκήρυξη, μήπως επειδή είμαστε τουριστικό νησί με πολλή δουλειά, δεν έρχονται γιατροί.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ότι λέγαμε ότι έχουμε έναν γιατρό στην παιδιατρική, όπως λέμε και για κάποια άλλα πείματα, και βγαίνει δελτίο τύπου ή αμέσως αντικρουόμαστε ότι υπήρχαν 3 γιατροί στην παιδιατρική. Τους 3 γιατρούς, τους 2 και 3 που λέγανε ότι υπάρχουν, εννοούσαν αυτούς που ερχόντουσαν με μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις αυτές ήταν εντέλεστε. Με εντέλεστε, δηλαδή διαταγή, έλα στη Ζάκη να ρυθμιλέψεις 5 μέρες που υπάρχει κενό. Λοιπόν, όταν μιλάγαμε εμείς ότι οι μετακινήσεις και τα εντέλεστε δεν είναι λύση, έτσι λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα το ΕΣΥ, με μετακινήσεις. Έχει υπάρξει μετακίνηση από Κομωτινή στη Λίμνο.
1: Τόσο κοντά.
2: Προχθές έγινε καταγγελία από την Ένωση στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο, γιατρό αναισθησιολόγο σε άδεια, της ήρθε εντέλεστε από τη στιγμή που ήταν σε άδεια να πάει να εφημερεύσει την ίδια μέρα στην Κεφαλονιά.
1: Και αν ήταν διακοπές στο εξωτερικό με τα παιδιά της,
2: θα ερχόταν.
1: Λέμε.
2: Εξωτερικό.
1: Πρέπει να σοβαριστούμε λίγο σε αυτό το κράτος, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν, και λέμε, ας πούμε, ότι για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις οι οποίες κηρύσσονται άγωνα, δηλαδή δεν καλύπτονται και είναι άγοντες, τι λέγαμε, ότι προκηρύξτε σε κάθε προκήρυξη όλες μαζί ταυτόχρονα. Είναι πολύ σημαντικό για ένα γιατρό όταν βλέπει ότι προκηρύσσεται μία θέση ή όταν βλέπει ότι προκηρύσσονται τέσσερες. Γιατί θα κάνει τα χαρτιά του, αλλά θα θεωρήσει ότι στις τέσσερες μπορεί να υπάρξει ακόμα ένας.
1: Ναι. Και να έχει μια βοήθεια, ναι.
2: Έτσι ακριβώς λύθηκε το θέμα στο Καραμαντάνιο με τους αναισθησιολόγους, που συνεχόμενα προκυρισόντουσαν όλες οι θέσεις. Εδώ λοιπόν δεν έγινε αυτό. Η τελευταία προκήρυξη, μάλιστα υπάρχει και μια μεγάλη.
1: Να είναι προκήρυξη για τέσσερις γιατρούς.
2: Υπάρχει και μια μεγάλη διαδικασία από τη στιγμή της προκήρυξης έως στην τελειοποίησή της.
1: Ναι. Πόσο καιρό κρατάει, μήνες.
2: Δηλαδή, ακόμα και να καλυφθεί, μπορεί να θέλει ένα χρόνο και ενάμιση, χωρίς να υπάρξει ένταση.
1: Τόσο πολύ.
2: Ας επέμβει αυτή τη στιγμή η διοίκηση να προκηρύξει, να προκηρύξει άμεσα τέσσερις θέσεις και με συνοπτικές διαδικασίες να προχωρήσει και αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, αν υπάρξει τέλος πάντων κάποιο. Το επόμενο βήμα, ο Δήμος να εξασφαλίσει στέγαση, να εξασφαλίσει στέγαση, η περιφέρεια να δώσει το επίδομα.
1: Να υπάρχουν κίνητρα, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα έχει σπίτι, ο γιατρός θα έχει και σπίτι
2: και κίνητρα χρηματικά, τα οποία και επιστημονικά να μπορεί να πάει δύο σεμινάρια το χρόνο για εκπαίδευση, για παρακολούθηση, να μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο για παραπάνω χρόνο. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το θέμα της παιδιατρικής.
1: Ναι.
2: Πέρα από αυτό, θέλω να σας πω, δεν ξέρω το χρόνο που έχουμε.
1: Όχι, έχουμε χρόνο, απλά θέλω να ρωτήσω.
2: Ένα σοβαρό θέμα ακόμα είναι και δέχομαι αρκετά παράπονα, επειδή είμαι από Ζακυνθινός και εδώ πέρα, ακόμα και στις βόλτες που όταν θα βγω να κάνω, πολλοί κόσμος ο οποίος με γνωρίζει έρχεται και μου αναφέρει και σχετικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ συχνά, ότι οι αναμονές είναι πάρα πολύ μεγάλες στα επίγοντα. Ότι και αναγκάζονται, δεν βρίσκονται ανταπόκριση και αναγκάζονται να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Τελικά, μήπως ο σκοπός αυτή είναι τελικά αυτός στα σε γενικότερα πλαίσια, η διάλυση του ΕΣΥ και η ιδιωτικοποίησή του. Δηλαδή, εκεί οδηγούμε. Τα επίγοντα, ΤΕΠ τα λέμε τέλος πάντων.
1: Τομέας επιγόντων περιστατικών.
2: Ναι, βέβαια, είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ εξειδικευμένο τμήμα. Στο εξωτερικό είναι αυτόνομο, δηλαδή ακόμα υπάρχει και αξονικός τομογράφος επιγόντων. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Ναι.
2: Το οποίο συνεχόμενα λέμε και πάλι σε αυτό το θέμα ότι για να εξυπηρετηθούν οι Ζακυνθινοί ακόμα και την χειμερινή περίοδο και οι ηλικιωμένοι και όλα αυτά, να μην κάθονται τις ώρες σε αναμονές, γιατί και μάλιστα έχω πει ότι πρέπει να γίνεται και η αξιολόγηση και η διαλογή των περιστατικών, μόνο όταν υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί, να υπάρχει διευθυντής, να υπάρχει επιμελητής, να υπάρχει ΤΕΠ. Συνεχώς το παρουσιάζει και κάνει διαφήμιση το Υπουργείο Υγείας, τη στελέχωσε ότι έφτιαξε τα ΤΕΠ στο τάδε νοσοκομείο, στο τάδε νοσοκομείο. Το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή, ναι, είναι βασικό, το κτηριακές δομές, οι υποδομές και όλα αυτά. Αλλά τα κτίρια δεν σώζουν τις ζωές. Οι άνθρωποι, οι γιατροί και το έψυχο υλικό σώζει. Οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, η διοίκηση των νοσοκομείων, συνολικά οι υγειονομικοί θα σώζουν τις ζωές. Και όχι τα κτίρια.
1: Ναι. Το, είναι το ανθρώπινο και το έμψυχο δυναμικό είναι νομίζω το α, είναι η κορυφή. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα, γιατί προφανώς και ένας γιατρός χωρίς εργαλεία και χωρίς εξοπλισμό δεν μπορεί να έχει δουλειά. Αλλά προφανώς και τα εργαλεία δεν μπορούν να δουλέψουν μόνο τους.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ.
1: Να σας πω, κύριε Πρόεδρε.
2: Πείτε μου, παρακαλώ.
1: Υπάρχει αυτή λοιπόν η άποψη, το είπατε και εσείς προηγουμένως, απλά θέλω να το δώσω πολύ εμφατικά. Ότι δεν πρέπει να γίνει προκήρυξη για ένα γιατρό. Είτε μιλάμε για την παθολογική, είτε για το νεφρό, ή οτιδήποτε άλλο, την περιατρική εν προκειμένου. Πρέπει να γίνει προκήρυξη για 2, 3, 4 γιατρούς.
2: Για όλες τις θέσεις, για όλες.
1: Ναι,
2: γιατί
1: η προκήρυξη με έναν. Βγαίνει αναποτελεσματική.
2: Ναι, πιστώνω δεν μπορούν να γίνει γιατί πιστώνονται αρκετά χρήματα και αυτά. Πάλι το θέμα, μα αλλού πώς δίνουμε και στο θέμα της υγείας μας. Φοβούμαστε δηλαδή να προκηρύξουμε 2 θέσεις παραπάνω.
1: Μας έχουν ξεζουμίσει στους φόρους. Ξέρουν από πού θα τα βρουν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλω να πούμε όμως και δυο.
2: Και να σας πω και κάτι, ναι. Κάτι άλλο. Ότι θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρηθεί ότι με το πληθυσμό που καθημερινά επισκέπτεται, ότι μπορεί να συγκριθεί και με το πληθυσμό της Πάτρας. Αντίστοιχα μια Πάτρα έχουμε στη Ζάκυνθο με τον κόσμο που υπάρχει. Και ένας πληθυσμός ο οποίος είναι τουριστικός, ο οποίος είναι με τροχέα, ο οποίος είναι με χρήση αλκοόλ, ο οποίος είναι για ξεφάντωμα. Δεν είναι ένας στατικός πληθυσμός που θα πάει στη δουλειά του. Εγώ νομίζω ότι το προσωπικό από το νοσηλευτικό, από τους θεματοχωρείς, από τους γιατρούς, υπερεβάλλει εαυτό σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Είμαστε μαζί τους, δεν παίρνουν τις άδειές τους όπως πρέπει να τις πάρουν, τους χρωστάνε χιλιάδες ντρεπό και είναι καταπισμένοι σε ένα πολύ καλά υψηλό επίπεδο.
1: Ωραία.
2: Είχαμε ένα περιστατικό, ήθελα
1: να πούμε και τα καλά. Αυτό ήθελα να πω, να μην κάνουμε μόνο κριτική, να πούμε και τα καλά. Είχαμε 2 περιστατικά. Το ένα έχει να κάνει με το παιδί αυτό από τον Πορτογάλο που γλίτωσε στην κυριολεξία από του χάρου τα δόντια, χάρη στη συμβολή πολλών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας ήταν ο Δήτης και ο τελευταίος παράγοντας ήταν οι γιατροί που βρέθηκαν στον δρόμο του. Και να πούμε μετά και 2 κουβέντες και για το άλλο το συμβάν με τις μεταμοσχεύσεις που γίνεται, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, από το 23 ήταν η πρώτη δωρεά οργάνωση που έγινε στη Ζάκυνθο. Έχει ξεκινήσει έτσι μια εκστρατεία ενημέρωσης και διαφήμιση σε εισαγωγικά, γιατί στην Ελλάδα κάπως είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το τομέα ως προς τις μεταμοσχεύσεις και τις λήψεις οργάνων από πτωματικούς δότες. Εγώ σύμφωνα με την τελευταία λήψη θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, καλή ανάπαυση στο δότη και καλή επιτυχία στους λήψες των οργάνων μοσχευμάτων.
1: Ναι,
2: Συγγνώμη, τώρα.
1: Δεν πειράζει, Το διορθώνω εγώ, μη σας νοιάζει.
2: Λοιπόν, σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι ΜΕΘ, οι μονάδες συντατικής θεραπείας έχουν ένα πολύ πρωταρχικό ρόλο. Γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο θέμα. Έτσι, λοιπόν, η δικιά μας, και θέλω να πω, να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό στην ουσία είναι μια προσφορά ζωής. Από το 2023 έως σήμερα έχουν γίνει 6 φορές. Είναι η 6η που έγινε αυτή τη φορά. Εμείς, το νοσοκομείο Ζακύνθου, η ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου, σε κάποιες κλίμακες που έχουν και συγκεκριμένες σε τι βαθμό είναι το κάθε νοσοκομείο και μονάδα ως προς τη δωρεά οργάνων, πανελλαδικά, στον πανελλαδικό δίχτυ, έχουμε την 3η θέση, με ενημέρωση ο υπεύθυνος της ΜΕΘ. Φαντάζεστε ότι ναι. σε όλη την Ελλάδα είμαστε τρίτοι σε σειρά ως προς το, σε αυτό το συγκεκριμένο δείξη δωρεάν οργάνων.
1: Ναι.
2: Είμαστε στην ίδια ακριβώς θέση με το Ρίο και το Βενιζέλιο Κρήτη. Όχι ως προς την ποσότητα των δοτών, αλλά ως προς την ποσότητα είναι ανά κάθε λειτουργική κλίνη. Ανάλογα δηλαδή με τις κλίνες που έχουμε.
1: Ναι. Ανάλογα με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου μας και την περιοχή.
2: Ναι, ναι. Σε αυτό το τμήμα λοιπόν μετέχουν και θέλω να τους ευχαριστήσω και επιστημονικά που είναι πολύ υψηλά και καταρτισμένη τη μονάδα, εγώ σαν πρόεδρος των γιατρών, το χειρουργείο, χειρουργική λιγνική, το χειρουργείο, τα εργαστήρια, το αναισθησιολογικό τμήμα και πραγματικά και που συνεχώς ας πούμε μας στέλνουν και ευχαριστήρια και για τον υψηλό μας δείκτη επιστημονικά αλλά και ανθρώπινα.
1: Ναι, είναι και το θέμα της συνείδησης εδώ για τη δωρεά. Δεν είναι μόνο το θέμα της επιστημονικότητας.
2: Βέβαια, πέρα από τη συνείδηση είναι και μια δύσκολη και αρκετά απαιτητική εργασία, στο πούμε έτσι, μια παρέμβαση, κάποιες παρεμβατικές πράξεις που αυτοί που θα ασχοληθούν πρέπει να είναι υψηλά κατατισμένοι έτσι ώστε να επιτευχθεί.
1: Γι' αυτό έρχονται και από την Αθήνα, από το λαϊκό ομάδα.
2: Βέβαια, η ομάδα κάνει μόνο η λήψη
1: της λήψης των οργάνων.
2: Μόνο η λήψη των οργάνων. Σε σχέση με το νεαρό, με το περιστατικό που είπαμε, με τον Πορτογάλο, ο Έλληνας ας πούμε και συνείδητα από την πρώτη στιγμή από σε αυτά που τα έξω έχω ακούσει ότι ξέρετε κι εσείς ο άνθρωπος ο ηλικιωμένος
1: που βούτυξε στη θάλασσα
2: το ΕΚΑΒ συγχαρητήρια που έκαναν που ανταποκρίθηκαν παραπάνω από διασώστες απεινίδωσαν και έκαναν μια αναδρομή.
1: Συνέχεια, μέχρι που το φέρανε στο νοσοκομείο.
2: Ναι, παραπάνω κανονική από την απεινίδωση, γιατί ήταν σε καρδιοαναπνευστικό αρέστ, αλλά και το νοσοκομείο από τη στιγμή που έφτασε το περιστατικό στα επίγοντα έως και αργότερα στη μονάδα που εκεί συνεχόμενα επί 10 ώρες αντιμετωπιζόταν επί 10 ώρες για να μπορέσει στο ελάχιστο να πούμε ότι κάπως σταθεροποιήθηκε.
1: Ναι.
2: Να ξέρετε ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά υπό τέτοιες συνθήκες το 2 έχει καλή έμβαση και το με νευρολογική συμπτωματολογία αργότερα και το 1% επιζεί χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Να, κύριε Μάστα, πόσο μεγάλη ικανοποίηση μπορεί να είναι ένα γιατρό η σωτηρία της ζωής ενός ανθρώπου από σχεδόν βέβαια θάνατο. Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι αυτό που νιώθει. Θέλω να το πείτε όπως το καταλαβαίνετε, με δικά σας λόγια που μας λέγανε στο σχολείο. Επειδή είστε γιατρός σας ρωτάω, βέβαια έχετε άλλη ειδικότητα, αλλά φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για το γιατρό να ξέρει ότι η ζωή κάποιων ανθρώπων είναι στα χέρια του και να καταφέρει αυτή τη ζωή να την γλιτώνει. Έτσι. Πόσο μεγάλη ικανοποίηση μπορεί να νιώθει μετά.
2: Φανταστείτε τώρα, φανταστείτε ότι ο νεαρός αυτή τη στιγμή είναι αποσωληνωμένος. Έχει μία επικοινωνία και συνεχώς βελτιώνεται.
1: Mm-hmm.
2: Υπήρξε η δυνατότητα από τη στιγμή της όταν τη σταθεροποίησης του και με ιδιωτικό μέσο, εννοούμε ιδιωτικό αεροπλάνο, αλλά ακόμα και ο κρατικός μηχανικός που ενεργοποιήθηκε μέσω κρατικού ΕΚΑΒ των αεροδιαφορετών να μεταφερθεί σε πανεπιστημιακά, σε τριτοβάθμιες μονάδες.
1: Θα προλάβαινε.
2: Μιλάμε για όταν σταθεροποιήθηκε.
1: Α, μάλιστα.
2: Από τη στιγμή που ήταν σταθερό. Η επικοινωνία μεταξύ του υπεύθυνου της μονάδας στη Ζάκυνθο και των καθηγητών των αντίστοιχων μονάδων της Αθήνας είναι προχωρήστε κανονικά όπως λειτουργείτε.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι θέλω να τονίσω.
1: Είναι τα εύσημα για τους γιατρούς της Ακίνθου.
2: Θέλω να το τονίσω τα υψηλά στάνταρ, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι εύσημα για εσάς αυτά, τους γιατρούς εδώ στη Ζάκυνθο, έτσι.
2: Μακάρι να λέμε
1: πάντα τέτοια.
2: Και πέρα από αυτό, ναι, όταν με ρωτήσατε τι νιώθει, είναι καθαρά, νιώθει κάτι, εγώ να σας πω προσωπικά.
1: Εγώ δεν μπορώ να το νιώσω γιατί δεν είμαι γιατρός.
2: Εγώ δεν μπορεί να εκφραστεί μια λόγια. Αλλά νιώθεις αυτό το...
1: την πληρότητα.
2: Νιώθεις μια πληρότητα που δεν μπορεί να περιγραφεί, ας πούμε.
1: Ναι. Πάντως εμείς οι ασθενείς, όταν μας τύχει τέτοια περίπτωση, να ξέρετε, τους νιώθουμε τους γιατρούς σαν να είναι θεοί από πάνω μας.
2: Γιατί αφήνουμε
1: τη ζωή μας στα χέρια τους. Έτσι.
2: Να κλείσω δύο πράγματα θα πω.
1: Ναι.
2: Να σταματήσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο και αυτοί που καθορίζουν τις τύχες μας, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, τα λόγια και, και τις αφημίσεις, και ας κάνουν κάτι για τα νοσοκομεία και για το εθνικό σύστημα και για το εθνικό σύστημα υγείας.
1: Ναι.
2: Και ας είμαστε λίγο πιο ανθρώπινοι στο βαθμό που μπορούμε με τους γιατρούς που θα συναντήσουμε πιο πολύ στα επίγοντα. Γιατί είναι νέοι γιατροί που εξαιτίας των ελλείψεων τους έχουν βάλει να αναλάβουν ένα ρόλο που δεν τους αρμόζει. Αυτοί έπρεπε να είναι υπό την επίβλεψη επιμελητών, αλλά και επιμελητές, παραδείγματος χάρη η χειρουργή της χειρουργικής κλινικής, έχουν να είναι στο χειρουργείο, να είναι στην κλινική, στα επίγοντα και στα εξωτερικά, και να κάνουν και τακτικά εξωτερικά ιατρία. Δεν δίνεται. Δεν μπορεί ένας γιατρός να είναι συνεχώς στα επίγοντα, θα έρθει όταν θα ενημερωθεί. Γι' αυτό μιλάμε για τμήμα αυτόνομο επιγόντων. Και μια φορά ένας φίλος μου, τώρα καρδιολόγος, μου είπε κάτι που ήταν πάρα πολύ σωστό και μετά όταν το ένιωσα και εγώ και το νιώθω και τώρα. Το άγχος και το στρες που έχει ο κάθε ασθενής πριν μπει στη

0: για τις μέρες που πέρασαν, υγεία.
1: Να εισακουστούμε, να εισακουστούμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, βέβαια, λίγο δύσκολο αυτό, γιατί οι πολιτικοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
1: Να ξέρετε, όταν υπάρχει θέληση, γίνεται.
0: Ναι. Οι πολιτικοί, εγώ λέω ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αρκεί να βρίσκονται δίπλα και κοντά στο λαό και όχι μακριά του. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Έγινε. Τις καλημέρες μας και την αγάπη μας. Έγινε. Γεια σας. Ο κύριος Εμίλιος Μπάστας, ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακίνθου, ήταν κοντά μας σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη με αφορμή πολλά περιστατικά που είχαμε τελευταία, καλά και κακά. Τα κακά είναι ότι δεν έχουμε κανένα παιδίατρο στην παιδιατρική κλινική. Τα καλά είναι οι επιτυχείς μεταμοσχεύσεις που γίνονται στο νοσοκομείο Ζακίνθου, ή μάλλον για να είμαι σωστή στην ορολογία, είναι λήψη οργάνων από ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή με στόχο να γίνει μεταμόσχευση. Και το άλλο το θέμα αφορά βέβαια την υγεία του αυτού του παιδιού του 23χρονου Πορτογάλου από την Αμερική. Ήταν πορτογαλικής καταγωγής από την Αμερική που ήρθε εδώ με την οικογένειά του για διακοπές και που στην κυριολεξία έζησε καθαρά και μόνο από μια ευτυχή συγκυρία και από την αγάπη των γιατρών στη δουλειά τους. Πηγαίνει καλύτερα η πορεία της υγείας του, μας το είπε και ο κ. Μπάστας προηγουμένως. Ευχόμαστε όλα τα καλά στον ίδιο και στην οικογένειά του.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τελευταίο και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τοπικό τύπο, να δούμε τι θέματα διαπραγματεύονται σήμερα οι εφημερίδες, αφού βεβαίως ας πούμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στον Αύγουστο, μπορεί να έχει κόψει πολλή κίνηση που είχαμε μέχρι και την ημέρα εορτής του Πολιούχου μας, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και οι αρχές του τόπου να βρίσκονται κρυμμένες μέσα στα γραφεία τους. Να ξεκινήσουμε από τα ποντίκια. Είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε από όλες τις πλευρές τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι οι πολιτικοί της Ζακύνθου μας κοροϊδεύουν και μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Πρέπει δηλαδή πρώτα να πεθάνει κόσμος, πρέπει να γεμίσουν τα σπίτια όλων μας από νεογέννητα ποντικάκια για να καταλάβουν τις ευθύνες που έχουν απέναντι στο λαό οι εκλεγμένοι μας. Αναρωτιέμαι. Το αφήνω το ερώτημα έτσι και να δούμε πότε αυτοί που κάθονται στις στρογγυλές καρέκλες με τα air condition και όλα τα παρεπόμενα, πότε θα βγουν από αυτά τα γραφεία για να βρεθούν κοντά στον κόσμο. Να σας πούμε ότι στα υπόλοιπα προβλήματα, το κυκλοφοριακό πρέπει κάποια ώρα να το δουν οι αρχές του τόπου. Αυτό που περάσαμε όλοι οι Ζακυνθινοί φέτος και δει κάτι και τις πόλεις ήταν εκ των όνου κάνευ. Δεν νομίζω ότι μπορεί άλλη χρονιά να συνεχιστεί και παρακαλούμε πολύ το Δήμαρχο όλες τις υποσχέσεις που έχει δώσει να τις στηρίσει και να κάνει, δεν ξέρω, θα κάνει 1, 2, 3, 5 ή 10 συσκέψεις και αν θα φωνάξει τους συγκοινωνιολόγους. Πρέπει όμως κάτι να κάνει, αν θέλει να είναι Δήμαρχος Ζακύνθου και να κάθεται στην καρέκλα του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λύματα. Η εικόνα του ποταμιού φέτος ήταν χειρότερη από κάθε άλλη φορά. Όποιοι έκαναν τη βόλτα τους, γιατί όλοι οι Ζακυνθινοί κάνουν τη βόλτα τους στην εμποροπανήγυρη του Αεργείου και ας το παίζουν κάποιοι αφεντάδες. Δεν είναι αφεντάδες αυτοί, είναι χωρίς καπέλο. Λοιπόν, όσοι κάναμε τη βόλτα μας και την κάναμε όλοι από το πανηγύρι και δοκιμάσαμε και τις φυτούρες και τα παστέλια

0: και όλα τα σχετικά, θα καταλάβαμε ότι αυτή η τριτοκοσμική και βάλε κατάσταση που επικρατούσε εκεί που ήταν οι παράγκες με τα εμπορεύματα και δίπλα ήταν αυτές οι μυρωδιές, οι απέσιες μεταλλήμματα, δεν περιποιούν τιμή στη Ζάκυνθο, στους Ζακυνθινούς και στους εκλεγμένους της που έχουν ονοματεπώνυμο. Να μην τα πούμε τώρα τα ονόματα. Ξέρουμε ποιος είναι δήμαρχος, ποιος είναι βουλευτής, ποιος είναι αντιπεριφερειάρχης, ποιοι είναι σύμβουλοι. Λοιπόν, είναι ντροπή αυτό που ζούμε και παρακαλούμε πολύ να μην μας θεωρούν όλους μαζί ότι είμαστε ζώα, ούτε ότι είμαστε γουρούνια που κυλιόμαστε στη λάσπη. Διότι και τα ζώα έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης από αυτό που συμβαίνει. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες με τα έργα για το βιολογικό ή να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο περιορισμού στη Ζάκυνθο του αριθμού των επισκεπτών. Δεν γίνεται να κομπάζουμε και να κομπορημονούμε για τα νούμερα και τις αφίξεις και την ίδια στιγμή να ζούμε μέσα στα ελλείμματα και στη βρωμιά. Λοιπόν, και να δούμε και το θέμα του νερού, βέβαια, που μπορεί να ήταν κατά τη βελτιωμένη η κατάσταση φέτος. Ωστόσο, εμείς είχαμε παράπονα για τουριστικές περιοχές ότι δεν παίρνουν νερό. Και ενδεχομένως κάποιοι να θεωρούν ότι πρέπει να αγοράσουν από τους ιδιώτες, γι' αυτό δεν τους δίνουν. Αυτές όμως δεν είναι λύσεις και δεν είναι λύσεις για ένα κράτος. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τύπου, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ο Ερμής στην πρώτη του σελίδα γράφει: ζημιά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ μετρούν οι αγρότες από τη σκανδαλώδη πολιτική των κόκκινων δανείων. Ο διευθυντής του συνεταιρισμού μιλά στον Ερμή με αφορμή τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της ΕΑΣ με τον κύριο Καβαδά, τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή της Λευκάδας, που ήρθε εδώ στη Ζάκυνθο για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση για τις γιορτές του Αγίου. Λοιπόν, εντός των ημερών θα πάρει υπόμνημα από τη Ζάκυνθο για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, με την κατάσταση στη σταφίδα, με το ακόκκινα δάνεια που είναι ίσως το πιο σημαντικό έτσι, θέμα, με τις επιδοτήσεις, με το ΟΣΔΕ που δεν έχει ανοίξει ακόμα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για το ΟΣΔΕ, μια και το έφερε ο λόγος, να πάρετε όλοι τηλέφωνο στο ΑΚΙΔ σας. Εμείς θα πάρουμε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, που είναι το δικό μας το ΚΙΔ, γιατί είναι μια ειδική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί φέτος. Ο διευθυντής του συνεταιρισμού, ο κ. Βυσβάρδης, δίνει αναλυτικές πληροφορίες σήμερα στον Ερμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλα γράφει η εφημερίδα Ερμής σήμερα. Κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι του Αγίου Σώστη στη Λιθακιά. Έχουμε τον πρόεδρο από το Τραγάκι, τον κύριο Αρβανιτάκη, που δηλώνει ότι το θέμα της δερματούσας είχε μπει στο νόμο περί αυθαιρέτων και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση να έχει τώρα. Λοιπόν, να την έχει όμως αυτή τη διαχείριση, γιατί το θέμα και με το θέατρο και με το σχολείο της δερματούσας μας ταλαιπωρεί 20 χρόνια τώρα. Να μην πεθάνουμε, και αυτό έχει μείνει ακόμα στην επικαιρότητα. Ο κ. Γιακουμέλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, λέει ότι ο ιδιώτης δεν ήταν έτοιμος για την αποκομιδή. Και εμείς θέλουμε να συμπληρώσουμε ότι μάλλον ο Δήμος δεν ήταν έτοιμος για τίποτα, διότι ο ιδιώτης μαζεύει τα σκουπίδια 4 φορές την ημέρα, αλλά μετά γύρω-γύρω γίνεται το χάος. Να συνεχίσουμε με άλλα θέματα από τον Ερμή. Ούτε ένα παιδίατρο δεν έχει το νοσοκομείο. Είναι η διαμαρτυρία της ΕΝΙΖ. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών από την ερχόμενη Δευτέρα, η συγκέντρωση σταφυλιών. Συλλήψεις για ηχορύπανση. Άδειες φύτευσης αμπελιών έτους 2027. Η διαδικασία ξεκινάει από την 1η του Σεπτέμβρη και συνεχίζεται μέχρι τις 20 του ίδιου μήνα. Το θέμα των κλοπών τώρα. Όργιο κλοπών τις μέρες του Αγίου σε όλο το νησί. Κάθε μέρα που περνάει μαθαίνουμε και για νέες κλοπές. Σήμερα μας είπανε για κλοπές στον Αγαλά. Ωστόσο, σπίτια επώνυμων και μη Ζακυνθινών, γιατρών και δικηγόρων έχουν γίνει στόχος και έχουν λαϊλατηθεί τις τελευταίες ημέρες. Κοσμήματα μεγάλης αξίας έχουν κάνει φτερά από τα σπίτια των Ζακυνθινών, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Ερμής. Ένα ακόμα θέμα, ο γιατρός, ο παθολόγος, ο κ. Σιγούρος, μιλά για τη γρήπη και επισημαίνει ότι η γρήπη τύπου Α μας ταλαιπώρησε πολύ όλο το καλοκαίρι και οφείλεται στις μετακινήσεις των πληθυσμών λόγω του τουρισμού. Και να δούμε μερικά ακόμα θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Με νέα διαδικασία ενεργοποιείται ψηφιακά από τις 26 του Αυγούστου η κάρτα του αγρότη. Έχουμε τις επόμενες μέρες παραδοσιακό γλέντι στο Γαϊτάνι και έχουμε και ένα άρθρο για την εστίαση με στοιχεία από όλη την Ελλάδα. Βούλιαξε ο τζίρος της εστίασης στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα. Έλληνες και ξένοι τουρίστες αγοράζουν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ και τα μαγειρεύουν μόνοι τους, γράφει ο Ερμής. Και έτσι αποτυπώνει και μια κατάσταση που επικρατεί και στο νησί μας. Λοιπόν, το θέμα με το γήπεδο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Πρέπει να τα βλέπουμε εκ των προτέρων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Δήμαρχος έπρεπε να κάνει σήμερα απευθείας ανάθεση για το θέμα του γήπεδου και δεν μπορούσε να το κάνει πριν από 3 μήνες, 4-5, όταν ξέραμε τι είχε γίνει με τον Άψη Ζάκυνθος και την άνοδό του στην εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ο Ερμής γράφει σήμερα ψάκινθος, η Ζάκινθος επέστρεψε σπίτι της, αλλά ακόμα δεν έχει σπίτι για να παίξει ποδόσφαιρο, δεν έχει γήπεδο δηλαδή. Αυτά γράφει ο Ερμής, πάμε να δούμε η μέρα. Στην πρώτη σελίδα μας λέει ότι είναι υποστελεχωμένο το ΕΚΑΒ και ότι ένα ασθενοφόρο τη νύχτα είναι για άλλο το νησί. Και προφανώς σε μια τουριστική περιοχή δεν φτάνει ένα ασθενοφόρο για όλη τη νύχτα. Πού να τρέχει, από τη Βολή μας στο Βασιλικό ή από το Κερί μέχρι το Σκηνάρι. Λοιπόν, 60χρονος χάρισε ελπίδα ζωής στους ανθρώπους μας. Είναι η υπόθεση με την δωρεά των οργάνων. Η ημέρα γράφει στην πρώτη σελίδα στεγαστική ασφυξία στη Ζάκυνθο. Εγωλγοθάς η αναζήτηση στέγης για τους εκπαιδευτικούς. Και όχι μόνο θα συμπληρώσουμε εμείς για τους εκπαιδευτικούς, είναι πολλές κατηγορίες ανθρώπων μας που ζητάνε σπίτι. Αναγκαία η καταγραφή και η αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών. Λοιπόν, η εφημερίδα ημέρα γράφει ακόμα σήμερα, Μιλένα Αποστολάκη, ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή. Αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε για να συνεχίσουμε το μαραθώνιό μας λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Ευχές σε όλους σας για καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής.
4: 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
6: Ερμής 91,8 στα

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η 27 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τη νέα γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Έργο ανάσα για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους αλλά και προθέρμανση εν ώψη διεθνούς έκθεσης.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Το μετρό ωστόσο της Θεσσαλονίκης είναι μια ιστορία με παρελθόν και πολλά βαρύδια και υπενθυμίζονται αυτά τα βαρύδια όταν η αντιπαράθεση φουντώνει.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό, να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
3: Εσείς δεν το είχατε εγκαινιάσει με κάτι μουσαμάδες, κύριε Νηφούδη, κάποτε.
2: Θα ξαναπώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη λοιπόν που κατοικούν...
3: Εσείς με τους μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα
2: εγκαινιάζει
3: το πραγματικό έργο.
0: Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τώρα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορούν, επεξεργάζονται κάποια σενάρια για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θέτει η Άγκυρα. Ένα από αυτά τα σενάρια θέλει το γαλλικό κολοσσό που μπήκε στο εταιρικό σχήμα να ενημερώνει τις χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και την Τουρκία.
4: Μέχρι πού θα δώσει άδεια, είναι κάποιες λεπτομέρειες που οι Έλληνες και οι Τούρκοι διπλωμάτες γνωρίζουν καλά αυτές τις λεπτομέρειες που και εκεί κρίνονται πολλά πράγματα.
5: Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
6: Εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός.
7: Άρα η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ εκεί.
6: Η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ.
0: Και βγήκαν τα νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνονται δυστυχώς και τα θύματα και οι επιστήμονες προσπαθούν να δουν τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι και πάμε για νέο ρεκόρ.
8: Είχαμε τον δεύτερο πιο θερμό χειμώνα από τα τελευταία 150 χρόνια. Άρα ξεκινήσαμε την άνοιξη έχοντας κουνούπια. Στο σπίτι μου που μένω στην Κάτζα το χειμώνα είχα κουνούπια.
0: Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, φαίνεται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για αυτό που βλέπουμε. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πριν περάσουμε στα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα θέμα με το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. Νίκο Μαλιαράκη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει πρόβλημα και το αποτέλεσμα είναι στον σχετικό πίνακα στις στάσεις των λεωφορείων να εμφανίζεται μόνο η φράση «δοκιμαστική λειτουργία», ενώ στην εφαρμογή κοιτούσα μέχρι και πριν από λίγο δεν μπορεί κάποιος να δει στον χάρτη που βρίσκεται το εκάστοτε λεωφορείο και πότε θα περάσει το εκάστοτε δρομολόγιο. Εμφανίζεται λοιπόν το πρόβλημα και στις έξυπνες στάσεις και στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία για τον σκοπό αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ας ελπίσουμε το συντομότερο για να διευκολυθούν και οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία να γνωρίζουν ακριβώς τα δρομολόγια και τις ώρες που φτάνουν. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην επέκταση των διαδρομών του μετρό προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που αναμένεται οπωσδήποτε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Θεσσαλονίκη. Ένα έργο, για να δούμε και την άλλη πλευρά, που παραδίδεται μετά από πολλά χρόνια, πολλές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής του, ένα έργο ωστόσο που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων πολιτών, αλλά και επισκεπτών της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιαστεί αυτή η νέα γραμμή προς την Καλαμαριά, προανήγγειλε μάλιστα την επέκταση του μετρό και στα δυτικά προάστια της πόλης. Πρώτα ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Παναγιώτης Αχλατλής, που από το πρωί βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την... και την έναρξη των δρομολογίων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, εδώ που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της πόλης. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς το αφού χρησιμοποίησε τον σταθμό ονομασίας, έφτασε με τους σειρμούς. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους πρώτους επιβάτες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εκεί παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού, όπως και τα εγγένεια, μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργείου Μεταφορών που συνόδευε τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το απόγευμα. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί για την περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αναφερόταν στην επέκταση, στην έναρξη των νέων διαδρομών προς την Καλαμαριά. Δεν έλειψαν και οι αιχμές.
1: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστή, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Τα εγγένεια παροδία πήγαιναν στους μουσαμάδες, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες, που αποτέλεσε ένα κύριο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα στο Γιάννη Καντέλη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα είδαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης Αχλατλής, ότι βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν για την, σε μια εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, νομίζω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, να είναι στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας και προαναγγέλλοντας έργα. Μίλησε για το παιδιατρικό, μίλησε για άλλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μένει μόνο στη νέα γραμμή του μετρό. Είναι σαν να ζεσταίνει τις μηχανές για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
10: Καθώς είμαστε ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο, άρα αυτή η ΔΕΘ δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες, διότι ήθιστε Σπύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα νωρίτερα να ανεβαίνει για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτον, είναι τα εγγένεια σήμερα, θα κάνει περιοδία αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Και αυτά γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την προεκλογική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2024 είχε χάσει περισσότερες από 10 μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που βρίσκεται 30% του εκλογικού σώματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης περί αυτοδυναμίας στις εκλογές της Άνοιξης περνάει και από την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα γίνει μέσω των έργων, όπως ο ίδιος λέει σε συνεργάτες του, μέσω της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου. Γι' αυτό έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια υπουργών και βουλευτών, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε πόλη των 17 εκλογικών περιφερειών της Βορείου Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, τις τοπικές κοινωνίες, να αναφερθούν στο κυβερνητικό έργο συνολικά. Και αυτό είναι μια πρώτη μια αρχή μάλλον της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπου είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει στο επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της.
0: Στα δεξιά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ούτως ή άλλως, πολλές ειδήσεις, παρασκήνιο, κυρίως παρασκήνιο. Ακούτε τον Γιάννη Καντέλη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο κάθε πρωί στις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και σε άλλα έργα που δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε.
1: Πράγματι, έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
0: Τώρα έντονη είναι η δραστηριότητα και από τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει σήμερα να παρουσιάσει τα μέτρα ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα παρουσιάσει σε εκδήλωση το απόγευμα. Ωστόσο, ως προαναγγελτικό, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που ακούγεται να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
11: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
12: Καλησπέρα Πρόεδρε, δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη.
11: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό είναι το προαναγγελτικό για την απόψινή εκδήλωση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, του κ. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τις ενώσεις των επιχειρηματιών. Η Άντζη Κούκη όμως μας περιμένει. Γεια σου Άντζη.
13: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του κλάδου της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων σε μια συνάντηση που διήκησε περισσότερο από μία ώρα. Εκεί άκουσε όλα τα αιτήματα των κλάδων αλλά και τις περιγραφές των αρμοδίων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, προβλήματα που ουσιαστικά τους απασχολούν, όπως είναι η φορολογία και ο δανεισμός.
0: Το απόγευμα ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ όπου εκεί θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος.
13: Ακριβώς.
0: Τα χρέη προς τις τράπεζες.
13: Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στο Σεράφιο και εκεί αναμένεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει 11 προτάσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους σέρβισες, αλλά και τις οφειλές προς το δημόσιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Η Άντζη Κούκη ήταν. Αυτά σε σχέση με τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων. Πεδίο αντιπαράθεσης, έντονης αντιπαράθεσης, εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα των συντάξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε μία ανάρτηση όπου έλεγε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τις περικοπές που είχε φέρει ο νόμος Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε πως αποτελεί και μια αιχμή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Οι εκπρόσωποι, θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, της ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα ο κύριος Σαολίδης.
14: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών, χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο, έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Καλά. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
15: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει...
16: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
18: από την έξοδο από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
0: Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά θα περάσουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο στείνεται ένα πανηγύρι από εξαγγελίες και υποσχέσεις. Και είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο
19: στήριο. Γεια σας, Σπύρο.
0: Είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας να συγκεντρώνονται τα περισσότερα πυρά εκατέρωθεν. Θέλω πρώτα μία ερώτηση. Από όσα έχεις δει και από όσα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, πού παίζει η κυβέρνηση, πού ποντάρει η αντιπολίτευση?
19: Κοίτα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να έχει ένα μέτρο για κάθε φορολογούμενο σχεδόν, θα έλεγα. Αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες οι οποίες ποντάρει περισσότερο. Δηλαδή τα μέτρα θα έχουν κατά κύριο λόγο ωφελημένους τους συνταξιούχους σε πρώτη φάση, τον οποίο το διαθέσιμο εισόδημα από τις αυξήσεις που παίρνανε σε σχέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό που είχαμε κάθε χρονιά έχει ροκανιστεί. Αυτό στην κυβέρνηση το αναγνωρίζουν. Και κατά δεύτερο λόγο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους κρίνεται.
0: Τα τεκμήρια τελείως.
19: Δεν θα φύγουν τελείως τα τεκμήρια. Όχι. Τα τεκμήρια θα μείνουν. Τα τεκμήρια ενδεχομένως να μην είχαν και τόσο ισχυρό κίνητρο κινητροδότησης, να το πω πολύ απλά, ώστε να ασπρίσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή, ενώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν άσπρισε όσο θα περίμενε κανείς. Δεν δηλωθήκαν δηλαδή παραπάνω έσοδα, παραπάνω καθαρά κέρδη. Από τους επιτιδευματίες, ώστε να θεωρηθεί ένα σούπερ πετυχημένο μέτρο. Άρα και θα λέει, το αλλάξουν.
0: Και λέει ο μισθωτός αυτή τη στιγμή, ωραία, θα κερδίσει κάτι ο συνταξιούχος, θα πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας, που μάλιστα δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Εμένα θα μειώσει και άλλο το φόρο μου.
19: Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, νέες μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν αναμένονται. Αναμένονται ενδεχομένως κάποιες ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα, στοχευμένες πάνω στις οικογένειες με παιδιά ακριβώς. Τα επιδόματα των παιδιών εκτιμάται ότι θα ανέβουν. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και μέτρα έκπληξη για τις οικογένειες με παιδιά με στόχο το δημογραφικό. Και μέχρι εκεί. Δεν αναμένεται δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι, που ήταν μια ριζική αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που ευνόησε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και κατά δεύτερο λόγο τους νέους εργαζόμενους.
0: Οι υπόλοιποι πού κινούνται, πού παίζουν, δηλαδή 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, να φορολογήσουμε τον πλούτο?
19: Οι υπόλοιποι έρχονται επί της ουσίας να προτείνουν φάρμακα για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Θα ακούσουμε αλλεπάλληλα μέτρα άμεσων εξαιρετικά δαπανηρών εισοδηματικών ενισχύσεων απευθείας στην τσέπη των πολιτών, ενδεχομένως στα όρια ή και πάνω από τα όρια αντοχών της οικονομίας.
0: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
19: Θα προτείνουν τρόπους οι οποίοι θα έλεγα ότι θα αξιολογηθούν. Θα προτείνουν και λύσεις που θα δουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα προτείνουν τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τα έσοδα από εκεί, από τα υπερκέρδη εταιριών οι οποίες θεωρούν ότι κερδίζουν και ωφελούνται υπέρμετρα από τις κρίσεις ενώ οι εργαζόμενοι τους χάνουν. Θα έχουμε γενικώς έτσι μία μάχη που όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά είτε δεξιά, θα βγουν από τα αριστερά, θα επιχειρήσουν στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που είναι δημοφιλή, που χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακόμα και αν προκαλούν αυξήσεις στα εισοδήματα, που στην ουσία τι κάνουν, αναζωπηρώνουν τον πληθωρισμό και οδηγούν σε φαύλο κύκλο.
0: Είχες ένα εξαιρετικό άρθρο είχες στην Καθημερινή πάνω σε αυτή τη λογική, την εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλή λογική.
19: Ναι.
0: Είναι θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική των οικονομολόγων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα λιγάκι να δούμε και θέματα καθημερινότητας και θέματα αγοράς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιούση. Τώρα θα σου βάζω ένα-ένα τα θέματα.
19: Ναι, και τα λέμε.
0: Ο κύριος Κιούσης μίλησε στην ΕΡΤ, είναι των Βεζινοπολών, είναι της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών Ελλάδος, ήταν στην ΕΡΤ. Μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα βάλουμε αυτό το ηχητικό που αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να μου πεις, τώρα ακόμα καύσωμα να έχουμε, δηλαδή ο Αύγουστος φεύγει με καύσωνα. Αλλά πολλοί αρχίζουν, μπαίνουν τώρα στο Σεπτέμβριο και σου λέει θα πρέπει να γεμίσουμε...
19: Συγγνώμη, πότε φύγαμε για διακοπές, πότε γυρίσαμε και 15 Οκτωβρίου είναι σε 50 ημέρες.
0: Αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
19: Σε 50 ημέρες σε 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε ήδη.
0: Λοιπόν, και κάθε ένας τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Υπάρχει βάση σε αυτά που λέει ο κύριος Κιουσής?
20: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,07, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε αύριο η διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε με 1,83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως αντιλαμβάνεσαι.
19: Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ο οποίος δεν το παίρνει, την παίρνουν επιδότηση όλοι. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να διανοηθούμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιοι οποίοι δεν δικαιούνται την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης να επιβαρυνθούν με 1,80 ευρώ το λίτρο για τη θέρμανση της κατοικίας.
0: Πέρυσι λέει 1070, φέτος 1830.
19: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο, αν θα συνεχιστεί η διάθεση. Τα άκουγα χτες τον κύριο Τζανιτάκη, τον επικεφαλής της Motorola, το ενός από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, να φαίνεται πιο διαλλακτικός στη συνέχιση της θελούσιας επιδότησης και να αντιδρά, και να αντιδρά γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική του εταιρεία είναι εξαγωγική εταιρεία, κυρίως εξάγει, στο να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών όπως κάποιες χώρες έχουν ανακοινήσει σχετικό θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,04 μέση τιμή, στα αστικά κέντρα πλέον και στην Αθήνα βλέπουμε το 2,05-2,10 να μην είναι άγνωστο και στο ντίζελ και στην αμόλευδη.
0: Σύμφωνοι,
19: με
0: αλλά...
19: την επιδότηση των 20 σχεδόν λεπτών.
0: Ωραία, σύμφωνοι, αλλά επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα, όπως είπες εσύ, περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο. Αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, ας μείνουμε στο οικονομικό. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Πλησιάζουμε τώρα στο να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται πώς θα γεμίσω εγώ τις δεξαμενές.
19: Σωστά.
0: Με αυτές τις τιμές θα πάμε. Είναι αυτό λογικό, είναι αυτό. Δηλαδή. Υπάρχει λύση.
19: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι επειδή διαψεύδονται έκτακτες ανακοινώσεις, το πιθανότερο είναι να υπάρχουν απλές ανακοινώσεις παράτασης των επιδοτήσεων, μάλλον και από την κυβέρνηση, μάλλον και από τα δηληστήρια. Στη ΔΕΘ όμως ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα παρουσιάσει, και αυτό θα είναι από τα μέτρα της τελευταίας στιγμής, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι, θα έλεγα, πιο γενναίες. Αλλά προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα έχουμε στην αγορά της ενέργειας. Τότε υπάρχει μια μικρή ύφεση τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα αναμένουμε μείωση στην τιμή των καυσίμων για όλη την εβδομάδα και για αύριο και για το Σάββατο. Οι παραλαβές θα γίνουν με χαμηλότερη τιμή, αλλά σε πολύ υψηλά επίπεδα ούτως ή άλλως. Αλλά παρακολουθούν εξαιρετικά στενά και την υπόθεση του ρεύματος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα είναι μάλλον δύσκολη μέρα για όλους, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των προμηθευτών το βράδυ και την Τρίτη το πιθανότερο είναι να τις μάθουμε για το σύνολο της αγοράς. Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι προμηθευτές, το πιθανότερο είναι, και μετά θα παρέμβει σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά δεν τα περιμένουμε πριν τη Δευτέρα, δεν περιμένουμε κάτι
19: τέτοιο. Όχι. Τουλάχιστον με την εικόνα που είχα μέχρι αργά χτες το βράδυ που μίλησα τελευταία φορά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά πλάνο ανακοινώσεων για το επόμενο τετραήμερο.
0: Ωραία. Θα τις τρέξω λιγάκι τις ειδήσεις, γιατί θέλω το σχολείο σου. Μα έχει ο Προκόπης Χατζηνικολάου, τον διάβασα στην Καθημερινή, καταγγελίες βροχή για τις αποδείξεις στην ΑΔΕ.
19: Α, καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Έχει συμβάλει πάρα πολύ ο πολίτης μέσω των εφαρμογών, έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να εντοπίζει ο κύριος Πιτσιλής, να εντοπίζει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Είναι αυτή η εφαρμογή που βάζεις για να δεις...
19: Ακριβώς. Και το οποίο έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα σημαντικό όφελος. Όποιος το κάνει. Άρα εδώ έχουμε και χτίσιμο φορολογικής συνείδησης χωρίς αυτά τα περίφημα κίνητρα. Απλώς το κάνουν γιατί βλέπουν την αδικία. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι, επειδή άρα ασχολούνται με την αδικία οι πολίτες, πώς θα βρει τον τρόπο η κυβέρνηση να αιτιολογήσει τα θέματα της αλλαγής των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί έξω στην κοινωνία υπάρχει μια ισχυρή μεγάλη ανάγκη να υπάρχει. Και πρέπει να σου πω ότι όταν βλέπουν ότι τα φορολογικά έσοδα αυξάνουν, αυξάνουν σε ένα μεγάλο μέρος λόγω της αύξησης των τιμών, λόγω πληθωρισμού, δηλαδή τα έσοδα από το ΦΠΑ που ήταν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο η αύξηση, αλλά βλέπουν ότι μεγάλο μέρος επίσης, ίσως και ίδιου ποσοστού, 50-50, να προέρχεται από το άσπρισμα της οικονομίας, επειδή πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και χρησιμοποιούν την κάρτα τους. Εντάξει, και πρέπει να σου πω ότι και ο μύθος τελειώνουν τα λεφτά μετά τις 15 του μηνός, μας αρέσει εδώ και δημοσιογραφικά να τον λέμε, δεν αποδεικνύεται από την κίνηση των καρτών. Οι κινήσεις των καρτών δείχνουν δεύτερη εβδομάδα, τρίτη και τέταρτη, περίπου με την ίδια κατανάλωση. Και οι καταναλωτές είναι αρκετά πιο έξυπνοι και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τους λαϊκιστές πολιτικούς. Κάνουν κατανομή των χρημάτων τους. Η ιστορία τελειώνει τα χρήματα από την κίνηση των καρτών, των χρεωστικών, στον οποίο μπαίνουν η μισθοδοσία του συνόλου των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δεν προκύπτει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μηνός.
2: Υπάρχουν κινήσεις που συνεχίζονται, λες, που δείχνουν μια δραστηριότητα.
19: Σου λέω ότι παίρνουν πολλά λεφτά που τους αρκούν για να βγάλουν το μήνα. Λέω ότι το κατανέμουν. Κάνουν κατανομή.
2: Νίκο, είναι πολύ σαφές αυτό που λες. Δεν αναφέρεσαι σε κόσμο ο οποίος από την πρώτη μέρα της 31 κάνει τρελά πάρτι. Από την άλλη όμως λες ότι δεν, η εικόνα από την κατανάλωση έτσι όπως καταγράφεται δεν δείχνει ότι κάποιος από τις 10-15 του μηνός μένει ρέστος.
19: Ακριβώς.
2: Δεν είναι αυτή η εικόνα.
19: Ακριβώς. Και είναι πράγματα αυτά τα οποία πλέον με τη χρήση την καρτών, των χρεωστικών καρτών, μπορείς εύκολα να μπεις και να το δεις.
2: Δεν είναι η παρόλα που θα πω εγώ σε ένα πάνελ απέναντι στην παρόλα που θα πεις εσύ και να δούμε.
19: Έτσι, μπράβο.
2: Όταν υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε με δεδομένα και εκεί πρέπει ο άλλος να.
19: Γενικά, επειδή δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα για να τα λύσουμε.
2: Λοιπόν, τελευταίο θέμα, έχω την άνεση να το κάνω μαζί σου, γιατί κινείσαι σε όλα τα πεδία, από τα πιο ψηλά μέχρι τα πανηγύρια. Ο κύριος Κεσίδης είναι ο πρόεδρος των Κροπολών, βγήκε στο Open, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και άκου ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.
21: Ενώ μαζευτήκαν ό,τι αρνιά υπήρχαν και κατσίκια για τις γιορτές του 15 Αύγουστου, ήρθαν και από τη Ρουμανία πολλά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αρνί και κατσίκι καλό και ποιοτικό για να καλύψει όλη τη ζήτηση όλης της αγοράς. Και αυτόματα η τιμή έχει εκτοξευτεί.
2: Τα φάγαμε όλα στα πανηγύρια. Και λέει έχουν αυξηθεί οι τιμές, επειδή δεν υπάρχουν αρνιά και κατσίκια στην αγορά.
19: Εντάξει, φαντάζομαι θα αποκατασταθεί αυτό το πράγμα με έναν τρόπο. Εντάξει, κοίτα, μισό λεπτό. Επειδή σκεφτόμαστε πάντα αυτούς που αγοράζουν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που πουλάνε. Αν είναι δε οι συμπαθείς κτηνοτρόφοι και αμνοερήφοι απαράτησε ζωονός και αυτά, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλά. Καλό είναι να πουλούν σε καλές τιμές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι σε όλα αυτά τα προϊόντα το όφελος καταλήγει στους μεσάζοντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν αγοράσει εγκαίρως φθηνά από τον κτηνοτρόφο και με ανάλογα με τα πάνω και τα κάτω της αγοράς πουλάνε ακριβά στην κατανάλωση.
2: Θα το δεις διαφορετικά το επόμενο πανηγύρι που θα πας με αυτή τη, με αυτά που είπε ο κύριος Κεσίδης. Αρχίσεις και εσύ να το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά.
19: Και πήγα σε πολύ καφέτε, σε αλήθεια είναι. Γενικώς.
2: Άρα έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου.
19: Με ένα σουβλάκι στο χέρι μου να συνέχεια. Έλατε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου.
2: Είστε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη.
22: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
23: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
26: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση
27: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
28: Το φέρι μπιζού.
29: Ο
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: 18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Post την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Οι πύλες και

0: Και επιστρέφουμε όπως συνήθως, όσο συνήθως κάνουμε, γύρω στις 2:30, λίγο μετά τις 2:30, πάντοτε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πει ότι μάλλον θα τα λέμε συχνά.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω από τις ειδήσεις που βεβαίως εσύ μας τροφοδοτείς, ότι υπάρχουν πολλά θέματα, πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, γιατί να ξεκινήσουμε με, ναι, με τα τελευταία νέα.
0: Με τα τελευταία.
1: Πρώτα πολλά είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά δύο πληροφορίες. Mm-hmm. Η μία είναι για τους... για τους Patriot που φύγαν από την Κάρπαθο και πήγαν στην Κρήτη, στη Σουσούρα, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι η πληροφορία που αφορά για τη βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών που σχεδιάζεται, τουλάχιστον έτσι είχε γράψει με πρωτοσέλιδο δημοσίευματος τα νέα, όπου εκεί αντιδρά πολύ έντονα η Τουρκία και λέει αυτό θα βλάψει την ειρήνη στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, με δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίαση αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα, λέει η Άγκυρα, προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω εδώ το μήνυμα είναι σαφές. Mm-hmm. Το να βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα...
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και το δεύτερο μήνυμα είναι κάτι το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί η Τουρκία.
1: Σωστό.
0: Παρότι είναι μια κίνηση καθαρά ακολουθεί μια στρατηγική η Ελλάδα, διαμορφώνει την άμυνά της με βάση το... πως το χάρτη των απειλών. Υπήρχαν απειλές από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος και θεώρησε πως πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της στην Κρήτη και μετακινεί τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται το παίρνει η Τουρκία και λέει εμέσως ότι...
1: Το έκανε για μένα.
0: Το έκανε για μένα.
1: Όχι. Είναι ξεκάθαρο και χρονικά άμα το δούμε, η Ελλάδα είσαι τους Patriot, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Μάιο. Εκείνο το μηνά και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας δεν μεταγεννήθηκαν οι Patriot.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν τώρα το πουλάει ότι εγώ, με τις πιέσεις μου η Ελλάδα υποχώρησε. Αλλά. Αυτό θέλει να πουλήσει η Τουρκία τώρα. Ναι. Πάντως η βάση με τα ντρόν, με τα UAV στη Ρόδο, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είναι γραμμένη και σε ύφος και σε τόνο που δείχνει τις προθέσεις.
1: Και ο λόγος είναι, να σας πω, ναι, από τους λόγους που λέει η Τουρκία, είναι υποξιάζονται ότι εκεί μπορεί να εμφανιστούν και Ισραηλινά ντρόν.
0: Και Ισραηλινά.
1: Έτσι, δηλαδή και Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή η βάση πάντα έχει και ραντάρ και αντιαεροπορική άμυνα και άλλα πολλά, τα οποία επειδή η Ελλάδα συνδυάζει και την ασπίδα του Αχινέα, αυτό είναι και ο λόγος της έντονης αντίδρασης.
0: Οπωσδήποτε. Τώρα, στο άλλο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπάρχει μια πληροφορία, την οποία τη γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανυπόστατες, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι αιτιάσεις της Άγκυρας και τα εμπόδια που φέρνει. Να ζητήσει ο γαλλικός κολοσσός, η Meridiam, που μπήκε τώρα στο σχήμα, το εταιρικό σχήμα, η εταιρεία να ενημερώσει, ναι, τις χώρες της περιοχής, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής και έτσι να υπάρχει μια αποδοχή από την Τουρκία ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσαν, μπορούμε να προχωρήσει το έργο.
1: Νομίζω αυτό ήταν και ο λόγος που τονίζαμε χθες ότι είναι η γαλλική εταιρεία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική φόρμουλα που μπορεί να λειτουργήσει. Μοναδική. Μην παρεξηγηθώ. Βάσει των δεδομένων.
0: Ωστόσο, Μανώλη, το ρεπορτάζ της Καθημερινής που το υπογράφει η Δώρα Εντωνίου επικαλείται εσένα και τις πληροφορίες σου, γιατί οι πληροφορίες που είχες εσύ από την Άγκυρα έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θέλει την εταιρεία, δεν θέλει ενημέρωση από την εταιρεία, θέλει ενημέρωση από τη σημαία που θα έχει πάνω το πλοίο το οποίο ακριβώς θα βγει στη Μεσόγειο.
1: Το οποίο τώρα, ας πούμε, μπορεί η γαλλική εταιρεία να μισθώσει ιταλικό πλοίο. Παράδειγμα σας λέω, το παντελώ.
0: Οπότε θέλει να μιλήσει με κράτος η Τουρκία, όπως το αντιλαμβάνομαι.
1: Αλλά όποιο κράτος είναι η σημαία, δηλαδή μπορεί να είναι οποιασδήποτε χώρα. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άρα μπορεί να μην είναι ελληνική σημαία, άρα η Ελλάδα δεν ενημερώνει. Μπορεί μια γαλλική, μπορεί μια ιταλική εταιρεία να ενημερώσει όλες τις χώρες της περιοχής για να προχωρήσει το έργο. Το ερώτημα, εκεί υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Η Τουρκία τι άδεια θα δώσει για όλο το καλώδιο, για όλη την περιοχή. Η Ελλάδα τι άδεια θα δώσει. Το παράδειγμα, εγώ επέμενα γι' αυτό λόγο και χθες, και δεν το λέω εγώ, εμείς, αλλά εννοώ το ρεπορτάζ, λέει οι Τούρκοι πατάνε πάνω στο σχέδιο το καλώδιο Blue Raman, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα με τέτοια φόρμουλα. Έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο κατά την άποψη των Τούρκων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, μάλιστα, ήταν το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και σχολίαζαν αυτό το θέμα. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό.
2: Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει της ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κομιουνικέ, λοιπόν, το οποίο θα τεθεί υπόψη των κρατών της περιοχής, αλλά τι θα ακολουθήσει αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εκδώσει ναύτεξ. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα, το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
0: Ακούσαμε τον κύριο Φίλη και ο κύριος Σπανός τώρα, υποναύαρχος ένα αποστρατεία, το πρωί στη τηλεόραση του Sky.
3: Το καλώδιο όντως είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας, πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο κάτοχος του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕΝ. Άρα εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, θα έλεγα το εξής, θα πρέπει να δούμε το χρόνο, ώστε να βγάλουμε την ναύτεξ, μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
0: Την ίδια στιγμή, σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις επαφές που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την ανταπόκρισή του.
4: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ησυχάζει, όπως καταλαβαίνετε, και αγόρασε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, ο ιδρυτής της οποίας είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά κολλητός του πρόεδρου. Η εταιρεία αυτή του Μπαλάρτη είναι η ίδια εταιρεία που βοήθησε τον Ερντογάν στο θέμα της τράπεζας της Halk Bank. Τώρα προσπαθεί με το καινούριο συμβόλαιο, με την ίδια εταιρεία, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη, του αντιτουρκισμού που επικρατεί στο Κογκρέσο. Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία αποφάσισε να παίξει

0: που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία των Patriot αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται πάντοτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρούοντας τις επιθέσεις που γίνονται κατά της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους, δρόν. Είχαμε ακόμα μία περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου κινδύνου. Η Μαρία Τσελινίκου στο στούντιο, η διπλωματική μας συντάκτρια, αλλά τώρα προκειμένου θα περάσουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία βοήθησαν στην κατάρριψη εχθρικών drones. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρομένων αεροχημάτων στο πλαίσιο και της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε κατά την εμπλοκή ελληνική, η πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μας ενημέρωσαν. Η ελληνική συμμετοχή τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής και της συνεργασίας των ελληνικών και των συστημάτων της Σαουδικής Αραβίας Αεράμυνας για την προστασία του αεροχώρου του Βασιλείου. Η ελληνική Patriot, να θυμίσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το Σεπτέμβριο του 2021.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν για την νέα επιτυχημένη ενέργεια των Patriot που χειρίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί. Στις επιδέσεις αυτές που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων που φέρουν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τρίγωνο με Πακιστάν και Τουρκία, σε αυτή τη συμφωνία, τη συμμαχία της Μέκας. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι ο Νίκος Λούρδας στο στούντιο μαζί μας από το Διεθνές Ρεπορτάζ, για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αφορά νομίζω μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά κάθε γονιό που άκουσε ότι η επιχείρηση Meta, η επιχείρηση τέλος πάντων, η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της το Instagram και το Facebook, θα δώσει πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια, προκειμένου να συμβιβαστεί, να πετύχει ένα συμβιβασμό σε μια δίκη που την έφερε στο Σκαμνί για εθισμό ανηλίκων.
2: Ακριβώς, Σπύρο. Καλησπέρα. Και μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει ουσιαστικά η εταιρεία σε συνολικά 48 πολιτείες της Αμερικής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί καταρχάς τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων σε όλες αυτές τις πολιτείες και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, αλλά εκτός από τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ είναι που μπορεί να έρθουν και στα μέρη μας αυτά τα μέτρα.
0: Σωστά, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Είναι οι νέοι κανονισμοί που αλλάζουν σημαντικά ουσιαστικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.
0: Δηλαδή, σε αυτή τη δίκη που ήταν κατηγορούμενη αυτή η εταιρεία, η Meta του Zuckerberg, λέει: πληρώστε αυτά τα λεφτά, τα 18 δις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα αλλάξετε και τους κανόνες σε Facebook και όλα αυτά.
2: Και όχι μόνο αυτές τις εταιρείες, και το TikTok και το YouTube, γιατί σε αυτές τις εταιρείες τις δύο λένε ουσιαστικά ότι αν δεν συμμορφωθείτε κι εσείς με παρόμοιους κανόνες, θα πληρώσετε το 30% από το σύνολο των 18 δισεκατομμυρίων που θα έδινε η Meta. Και η Meta θα δώσει το 70% αν δεν συμμορφωθείτε. Αν συμμορφωθείτε, θα το δώσει όλο η Meta. Αλλά να πούμε τα μέτρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Σωστά.
2: Η νυχτερινή λειτουργία που υπάρχει ήδη.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Θα μέρει τις 6 το πρωί και θα είναι πλέον προεπιλογή, προεπιλεγμένη η συγκεκριμένη ρύθμιση και εντάσσεται και ένα χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα αθρηστικά σε Instagram και Facebook για τους ανηλίκους και για τους εφήβους. Τα like θα είναι κρυμμένα, δεν θα μπορείς να δεις πόσα like σου έχουν κάνει.
0: Ναι.
2: Και με τους λογαριασμούς που αλληλεπιδράς δεν θα βλέπεις πόσα like επίσης έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις. Και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών οι ειδοποιήσεις θα είναι αυτόματα στη σήκαση. Εκτός δηλαδή από το Σαββατοκύριακο. Αλλά εκεί θα ισχύει κανονικά το 2ωρο που είπαμε προηγουμένως. Και επιπλέον θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής μιας ροής που δεν καθορίζεται από τον αλγόριθμο. Και φυσικά τα ακραία φίλτρα μακιγιάς, το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς να χρησιμοποιούνται από ανήλικους, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα. Πάντα όλες αυτές οι ρυθμίσεις, Σπύρο, θα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο από γονείς ή κηδεμόνες.
0: Αυτή τη στιγμή, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, αυτές όλες οι ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις πρέπει να τις κάνει το Facebook, το Instagram, αυτές όλες οι εταιρείες, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σωστά.
0: Εκεί μπαίνει τελεία.
2: Σωστά.
0: Για Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
2: Για Ευρώπη έχουμε
0: μια ενημέρωση. Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
2: Όχι. Μίλησε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

0: Επιτροπής, ναι. Είπε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με τη Meta και πως στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου προσπαθούμε να προσφέρουμε και εμείς την απαραίτητη προστασία στα παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές οι ρυθμίσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκολος Λούρδας ήταν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα και πώς μπορεί να κυλήσει και αν με κάποιο τρόπο έρθει και στα δικά μας δεδομένα. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε μέχρι να δούμε εξέλιξη σε αυτό, να δούμε κάτι άλλο που ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι αλήθεια, στο επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθεί να βρει εξήγηση το γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και αύξηση και των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου, Ματίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και έχουμε και μία αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί έχουμε 75 νέα κρούσματα να καταγράφονται πλέον. Έτσι, συνολικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας είναι 232. Ενώ οι θάνατοι είναι 19, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, 73 είναι, 46 σε απλές κλίνες, 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα άτομο σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, είναι πρωταθλήτρια όπως λέμε και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και από τα τελευταία στοιχεία σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Βάρβουλο, Βουλιαγμένη, Αγία, Παρασκευή και Παλίνη. Και τώρα σε ένα άλλο θέμα, το βασικός τρόπος αντιμετώπισης των χωνοπιών που είναι οι ψεκασμοί, εντατικοποιούνται από τους Δήμους σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Απόψε θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος ένας έκτακτος ψεκασμός μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, όπως έχουμε ακούσει τους ειδικούς να αναφέρουν και ακούσαμε και σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, είναι καθοριστική σημασία σε ψεκασμοί να ξεκινούν έγκαιρα. Οπότε τώρα είναι αυτό ένα ερώτημα. Το κατά πόσο ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο δράση, το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται άμεσα με τους ψεκασμούς.
1: Σωστά. Να είσαι καλά, Ματίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ματίνα, πολύ χρόνο. Είναι αυξημένοι οι αριθμοί και θα κρατηθούν σε αυτά τα αυξητικά, σε αυτά τα επίπεδα. Από ό,τι υπολογίζουν τουλάχιστον οι επιστήμονες μέχρι και τα αρχές του Οκτωβρίου. Στον Δημήτρη Χατζικόρτσου τώρα, γιατί είχαμε μία ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, μια γυναικοκτονία δηλαδή στη Ροδόπη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ακόμη όπως είπες και σε μία γυναικοκτονία, ακόμη μία δολοφονία, ακόμη μία μάνα που χάνει τη ζωή της και αφήνει πίσω τρία παιδιά εξαιτίας του 53χρονου σε συγκεκριμένη περίπτωση που τη δολοφόνησε μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο βρισκόντουσαν μάλιστα ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών που είδε να δολοφονεί τη μητέρα του μπροστά στα μάτια της και ενός 19χρονου αγοριού του δεύτερου γιου ο οποίος μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα δύο παιδιά και για το τρίτο παιδί το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για σπουδές και εργασία, το να χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη μητέρα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν τον 53χρονο, ο οποίος προσπάθησε και αυτό να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Τραυματίστηκε ελαφρά στην ηλιακή χώρα και κατανάλωσε καυστικό υγρό. Νοσηλεύεται στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο εδώ, στην Κομοτηνή. Φαίνεται λοιπόν πως χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στις αρχές και ομολόγησε τον φόνο. Φαίνεται μάλιστα να υποστήριξε πως το έκανε ενώ ήταν θολωμένος καθώς είχε προηγηθεί καυγάς. Να σου πω ότι οι γιατροί θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν την κατάσταση του 53χρονου για να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο έτσι ώστε να απολογηθεί και ενώπιον της εισαγγελέα για τις κατηγορίες, τις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες τον παραίνουν. Από εκεί πέρα κατάθεση στην αστυνομία έδωσαν και τα άλλα δύο παιδιά, το 16χρονο κορίτσι και το 19χρονο αγόρι που ήταν παρόντες στο συμβάν. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αφορούν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει από αυτή την εξέταση το ότι η 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην τραχηλική χώρα στο λαιμό, προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά η 44χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί. Είναι μια υπόθεση που δεν ξεκίνησε χθες. είναι χρόνια τώρα, το 2022 είναι η καταγεγραμμένη καταγγελία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές όταν το ζευγάρι ήταν στην Κρήτη και κατήγγειλε η 44χρονη γυναίκα ότι ο άντρας της την απείλησε και την εξύπηρεσε με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Ο άντρας από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για δύο βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική, όμως αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Και είδαμε ότι αυτό
1: έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται, ο Χάρη και η Μέγκαν. Δεν ξέρω, τους έχει δει κάποιος. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στη Βρετανία. Χθες προσγειώθηκε το ιδιωτικό τους jet στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Να σημειώσουμε βέβαια, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται και επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα τους κατοικία βρίσκεται στην ήσυχη και γραφική περιοχή του Cotswolds, λίγο έξω από το Λονδίνο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο τους παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους σχολείο και θα ξεκινήσουν μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει κανονίσει μια σειρά από φιλανθρωπικές επαφές, θα παραστεί σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ εργάζεται και πυρετοδός για τους αγώνες Invictus που θα λάβουν χώρα το ερχόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υποδοχή από τον βρετανικό τύπο είναι μάλλον αδιάφορη. Όχι μόνο δεν αποτελεί.
1: Ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς τους υποδέχθηκαν.
4: Θα έλεγα με αρκετά χλιαρό τρόπο. Ναι. Δεν αποτελεί πρώτη είδηση σε κανένα πρωτοσέλιδο και σε κάποια μάλιστα δεν υπάρχει καν σαν είδηση. Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις και κάποια σχόλια σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή τους εδώ. Σηματοδοτεί σίγουρα μία νέα σελίδα, ωστόσο πολλοί σημειώνουν ότι αναπόφευκτα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο και τα άλλα τα ζητήματα που έχει η βασιλική οικογένεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 20 μονάδες μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία 10 μέρες πριν τις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Πρώτο βήμα προς νέα πενταμερή στο Κυπριακό έκαναν Χριστοδουλίδης Ερχιουμάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 ημέρες απομένουν μέχρι τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας-Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει μόλις 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, είναι όμως το πρώτο γερμανικό κρατήδιο που ενδέχεται να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν από τα μέσα του 2025 σταθερά την πρωτιά στην εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία ωστόσο διευρύνεται συνεχώς. Νέα επίθεση σε πετρελοφόρο σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα μεταξύ του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πάνω χέρι. Εν μέσω της έντασης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις ήταν το βασικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν για το Κυπριακό. Ο ΙΕ χαρακτήριζε την τρίωρη συνάντηση επικοδομητική στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Στο Βερολίνο συναντώνται σήμερα, μετά από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία και οι συμμαχοί της, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2034. Η Κομισιόν προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,76 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν με πτήσεις από ενδυμικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. ΑΕΚΑΡΑ χθες, περιμένουμε και τον Όφη σήμερα.
7: Ναι, πολλούς περιμένουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία στις 7 απόψε θα είναι στην κλήρωση της League Phase του Champions League, διότι μετά την επιβλητική της εμφάνιση και την νίκη με 4-0 επί της Λεύσκης στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια χθες, πήρε την πρόκληση για τα αστέρια, περιμένει μεγάλους αντιπάλους. Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και ούτω καθεξής. Έχει θηρία και αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπαίνει και στο Champions League. Έτσι. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός στις 8 αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ στην Τσεχία το παιχνίδι για να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η αναμέτρηση ζωντανά από τον Sky στις 8 υπάρχει pre-game στις 7.30 και γι' αυτό σου δίνω πάσα να πεις το δελτίο ξεκινάει στις 6.
0: Στις 6. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι στις 6.
7: Πάρα πολύ σωστά. Στις 8 ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στην ρεβάνς του 1-1 και ο δικέφαλος για να προκριθεί και αυτός στην League Phase του Conference League. Κλείνουμε με τον Όφη, ο οποίος μετά το 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Europa League.
1: Είπα τον Όφη γιατί νόμιζα. Δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Αλλά Παρασκευή δεν έχει.
7: Όχι, είναι πάντα Πέμπτη τα Europa και Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση του Όφη με την ΤΣΣΚΑ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άντες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Super.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695 0 52 666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
6: Βασίλης Παπα...

0: Master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών από την περιφέρεια Αττικής για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη με τον ΕΟΔΗ στο πλαίσιο των έκτακτων δράσεων, δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της ήδη σημαντικής ενίσχυσης κατά 30% των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει φέτος η Περιφέρεια Αττικής. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, την κοινωνική στέγαση και την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων για το περιβάλλον, τη στέγαση και τις μεταφορές. Από την πλευρά του αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε την έγκριση εθνική επιτυχία, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε πόρους ελληνικό σχέδιο και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι την απομάκρυνση του καμένου κτηρίου Μπάτμιντον και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί Ηλυσίων είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο τον Ιούλιο. Προκαλεί και πάλι άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα πιθανό τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου και θα έβλεπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας και καταδικασμένος για γενοκτονία, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Η σερβική δημόσια τηλεόραση και αξιωματούχος του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν το θάνατό του. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 1.300 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοούμενων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Ο ΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στη Τσεχία την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στην Βουλγαρία την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 μέτρα λεπτά βαθμούς, η άνεμη βόρεια 4-5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι-απόγευμα σε ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και Οκτωμποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και η εκπομπή Στιγμιότυπο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 5η 27 Αυγούστου 2026, μαζί σας έως και τις 6 2 10 48 0 0 170, έως 174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μαζί μας ούριο άνεμο, θα πάμε στις θάλασσες, θα ταξιδέψουμε από τη Ραφίνα προς την Άνδρο, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Οι συνεντεύξεις μας θα είναι με άλλα λόγια θαλασσινές, αλλά εδώ θα είναι το παρασκήνιο από το χώρο της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης. Θα συναντήσουμε λοιπόν την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα σε λίγο, γιατί ταξιδεύει με προορισμό την Άνδρο. Μείνετε συντονισμένοι και ξεκινάμε με τα ωραία και ενδιαφέροντα. Κράμερ εναντίον Κράμερ. ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Ελλάς, με θέμα την κυρία Κρήτα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε ρεπορτάζ. Τα εγγένεια στο μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, έγιναν τον Πρωθυπουργό και οι Θεσσαλονίκοι μπορούν να αποκτήσουν και μια άλλη γραμμή. Άντε με το καλό να φτάσουν, να φτάσει η σύνδεση μέχρι και το αεροδρόμιο, διότι συνήθως η λογική είναι ότι το μετρό της πόλης πρέπει να συνδέεται με το αεροδρόμιο της. Έχουμε και υψηλές αφίξεις, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, θα μας τα πει όλα σε λίγο η Σπυριδούλα Σπανέα, και βεβαίως έντονο πολιτικό παρασκήνιο και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, και επίσης πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, εκεί όπου στον Αθήνα 984 το πρωί δηλώθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Υπήρξε μια βλάβη στον μετασχηματιστή, σε έναν από τους μετασχηματιστές του σταθμού, που προκάλεσε μια πυρκαγιά. Με την άμεση παρέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά έζησε σε ελάχιστο χρόνο, αλλά δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σταθμός του Δήμου Αθηναίων, διότι προημερών είχε σταματήσει εξαιτίας άλλου τεχνικού προβλήματος να μεταδίδει ζωντανό πρόγραμμα για 36 ώρες, δηλαδή επί τρεις μέρες δεν μετέδεται κανένα πρόγραμμα. Τι συμβαίνει στον Αθήνα 984, στο σταθμό του Δήμου Αθηναίων? Τα μηχανήματά του είναι πάρα πολύ παλιά. Αγοράστηκαν κατά τη μετακόμιση του σταθμού από τη Λιωσίων στον Γκάζι. Πρέπει να ήταν δήμαρχος ο Δημήτρης Λου Αβραμόπουλος. Δεν το θυμάμαι καν. Είναι πολύ παλιά τα μηχανήματα και ο σταθμός εκπέμπει χάρη σε πατέντες, λένε πληροφορίες. Δηλαδή, συνδέες παλιά μηχανήματα, τα οποία πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, με τη ζέστη και όλα τα συναφή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, περιμένουν τις απαντήσεις εκεί στον Αθήνα 984 από το Δήμο Αθηναίων, και να δούμε πόσο ο Αθήνα 984 έφτασε σε αυτό το σημείο. Ξεκινάνε τα προγράμματα της τηλεόρασης, μπαίνουν και οι υπόλοιπες εκπομπές από την Δευτέρα, ενημερωτικές, ψαγωγικές και σε λίγο οι σειρές. Είναι μια κρίσιμη χρονιά για τηλεόραση. Γιατί? Διότι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο για τη δημιουργία της πλατφόρμας. Σημείο αναφοράς είναι η πλατφόρμα Antenna Plus, εκεί συμπράττουν ο Όμιλος Antenna, η Alter Ego Media και ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Τρεις παίκτες, πέντε τηλεοπτικοί σταθμοί, Alpha Star, Mega Antenna, Macedonia TV. Οι σταθμοί αυτοί συγκροτούν το 70% του κλάδου της τηλεόρασης, διαφημιστικά, έσοδα κλπ. Το σχέδιο λοιπόν είναι η μετάβαση από την ελεύθερη τηλεόραση στην πλατφόρμα, αλλά και ο έλεγχος του κόστους. Εκεί εντάσσονται και οι τηλεοπτικές και οι αθλητικές μετάδοσεις και τα υπόλοιπα. Ο στόχος είναι, εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ανταγωνισμού η σύμπραξη των τριών, να αρχίσει να λειτουργεί από την επόμενη σεζόν. Αλλά πάρα πολλά πράγματα γίνονται ήδη φέτος. Ήδη, δηλαδή, για να μετακινηθεί ένας δημοσιογράφος ή πρόσωπο από το χώρο της ψαγωγίας, μια παρουσιάστρια, ένας παρουσιαστής, σε άλλο σταθμό, χρειάζεται και η έγκριση των δύο τηλεοπτικών καναλιών. Δηλαδή, και εκείνου που φεύγει και εκείνου που θα υποδεχθεί. Μόνο με συμφωνία μπορεί να μετακινηθεί ένας εργαζόμενος που θα έχει μια πρόταση από άλλη επιχείρηση. Καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονται μια πλατφόρμα. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θα το δούμε. Έχει πολύ δρόμο, γι' αυτό λέμε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 για να μαθαίνετε αυτές τις πληροφορίες. Είναι τα στιγμιότυπα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ζητούν έναν χιτήρι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι δίπλα στον πρόεδρο, θα έχει ένα ρόλο όχι εκπροσώπου τύπου, αλλά συντονιστή. Θα είναι για την ακρίβεια θα πρέπει να βρεθεί. Αναζητούν έναν σοφό άνθρωπο ο οποίος θα στέκεται δίπλα στον πρόεδρο της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, και θα είναι θα μιλάει τόσο όσο χρειάζεται για να γίνει, δίνει εξηγήσεις και διευκρινήσεις. Θυμίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει με ένα μοντέλο πολλών εκπροσώπων τύπου. Οι περισσότεροι χάθηκαν στην πορεία. Υπάρχει τώρα ένα κεντρικό πρόσωπο, αναζητείται ένα δεύτερο και περιμένουμε αγορές δημοσκοπήσεις. Εκεί διαφαίνεται θα είναι πτωτική ιστορία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά όλα αυτά θα δούμε με τα δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Και επίσης με τις δημοσκοπήσεις θα θέσει θέμα και το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια των εκλογών. Συγγνώμη, των εκλογών, της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το 1999 μας βεβαιώνουν οι ακροατές μας, άλλαξαν τα μηχανήματα επί Δημητρίου Αβραμόπουλου. Τα μηχανήματα του 1984 έχουμε 2026, πριν 27 χρόνια. Να ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, την ενότητα των πολιτικών από την πλευρά της αριστεράς. Έχουμε την υπόθεση Κράμερ εναντίον Κράμερ. Έχετε δει την ταινία με τον Ντάστι Χόφμαν, την έχετε δει. Συγκλονιστική ταινία, δραματική. Είναι ένας πατέρας, ο οποίος είναι workaholic. Δεν ασχολείται με το σπίτι του, έχει πετύχει μια ωραία συμφωνία. Επιστρέφει ένα βράδυ εκεί και η σύζυγος έχει φύγει. Και μεγαλώνει το παιδί μόνος του. 9 μήνες μετά έρχεται η σύζυγος και λέει: θέλω πίσω το παιδί, τα θέλω πίσω όλο. Και φτάνουν σε μια εξαντλητική δίκη. Γιατί το λέμε αυτό τώρα, αυτός ο πρόλογος ταινίας Κράμερ εναντίον Κράμερ, που είναι πάρα πολύ ωραία. Διότι έχουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Νίκου Παπά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς ήταν διευθύντης του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Τι ζητάει ο Νίκος Παπάς? Έχει καλέσει, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της υποψηφιότητας της Έλληνα Σακαρίτα για τη θέση της Αντιπρόεδρου της Βουλής. Ο κ. Παπάς χαρακτήρισε τις απόφασεις της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει την υποψηφιότητα θεσμική διολίσθηση, ενώ απίφθινε έκκληση προς όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να την υπερψηφίσουν. Όμως το σημείο κλειδί είναι ότι για πρώτη φορά εκτοξεύονται βέλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Ελλάς. Και συγκεκριμένα ο Νίκος Παπάς εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Αξιολογήστε και αυτό, ολόφρεσκο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, 5 και 14 πρώτα λεπτά να συναντήσουμε την συνάδελφο Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, η οποία είναι μαζί μας όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά σήμερα, γιατί έχει λόγο σοβαρό, δημοσιογραφικό, ταξιδεύει, είναι εμπλό για να προσεγγίσει σε λίγη ώρα το λιμάνι της Άνδρου και έχει πλήθος πληροφοριών. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως το είπες.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η φράση «Μετρό Θεσσαλονίκης» τι αποτελούσε? Το πιο σύντομο ανέκδοτο.
0: Εντάξει, είχε μπει στις ράγες το έργο, αλλά δεν το πίστευαν πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι θα γίνει, γιατί πόσες φορές είχε εξαγγελθεί και πόσες φορές είχε ακυρωθεί.
1: Πλήθος υπουργών στα εγκαίνια, κουραστήκαμε να μετράμε υπουργούς και υφυπουργούς. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει στο στόχαστρό της το βορειοελληνικό τόξο, δηλαδή Μακεδονία μέχρι και Εύρο. Εκεί από ό,τι φαίνεται πονάει η κυβέρνηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε ότι στην Άρτα Θεσσαλονίκης έχουν ήδη ανακοινωθεί κάποια ονόματα, αλλά υπάρχουν και πολλά σενάρια. Από υπουργούς έως στρατηγούς έχουν αυτά τα σενάρια. Από Νίκο Ταχιάου, ο οποίος μίλησε σήμερα, μέχρι Φράγκο Φραγκούλη. Το θυμάστε, το Φράγκο Φραγκούλη.
0: Ο στρατηγός, Φράγκος Φραγκούλης. Τον οποίο το θέλει και άλλο κόμμα, αν γίνει, το Αντώνη Σαμαρά. Είναι
1: περιζήτητο στρατηγό.
0: Μήλων της Έρηδος, όπως ήταν κάποτε η Ελλάδα, με σταδικούς όρους.
1: Εξάλλου, και τα δύο κόμματα στοχεύουν, να το πούμε κομψά, στους πατριώτες.
0: Ναι. Γιατί και εμείς είμαστε πατριώτες, αλλά αυτός είναι ένας πολιτικός χώρος λίγο ανεξήγητος. Γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι. είναι ανιστόρητος και είναι λίγο και έχει στοιχεία εμφυλίου. Αλλά πάμε παρακάτω στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, Άρσα Θεσσαλονίκη, ακούγεται και το όνομα της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούγεται και για το επικρατείας. Επίσης, εκεί ακούγεται και του Μαργαρίτη Σκηνά και για το επικρατείας, αλλά και για την Άρσα Θεσσαλονίκη. Στη Β' Θεσσαλονίκη, υποψήφοι σίγουρα θα είναι οι σημερινοί βουλευτές Πάνης Παπάς και Δημήτρης Βαρζόπουλος. Αλλά ακούμε πολύ έντονα και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, η οποία, όπως έχουμε πει, έχει φύγει από αντιπεριφερειάρχης και είναι έτοιμη. Κυκλοφορεί και
0: περίμενε,
1: όνομα...
0: γιατί εδώ υπάρχει φράση ιστορική της Βούλας Πατουλίδου.
1: Για την Ελλάδα.
0: Ρεγαμότου. Και έγινε και τραγούδι. Με την Αφροδίτη Μάνο.
1: Ακούγεται και το όνομα του πρώην αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, Λάζαρου Μαυρόπουλου. Στρατηγός και αυτός, Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Στρατός, αστυνομία, όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις και ήδη διακινούν το όνομά τους σε διάφορους κύκλους, έτσι, για να τους θυμηθεί ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Έχω προτάσεις, λένε. Με θέλω αντίπαλος.
1: Ναι, να ράψουν ένα κουστούμι κι αυτοί. Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Δέχτηκα πρόταση από τον Αντώνη. Με προσέγγισε ανθρωπός, ξέρεις. Μύθη και θρύλοι είναι αυτά. Δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, αλλά μπαίνουν στην ίντρικα όλοι. Και αυτό ίσως είναι και μια τακτική του Αντώνη Σαμαρά, που ως μεσήνιος πολιτικός κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Και από τη Θεσσαλονίκη να σας πάω μια βόλτα μέχρι το Σεράφιο.
0: Φυσικά.
1: Σήμερα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εκεί, θα εξαγγείλει τις θέσεις του. Έχουμε πει, Βασίλη, από την εκπομπή μας, γιατί εμείς λέμε όλο το ρεπορτάζ κάθε φορά και έχουμε μάτια παντού, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια πολύ δυνατή καμπάνια. Αυτή η καμπάνια μάλλον θα φτάσει μέχρι την ιστορική επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Και ποια είναι η ιστορική επέτειο του ΠΑΣΟΚ, 18 Οκτωβρίου. Τι έγινε το 1981, η μεγάλη νίκη. Και φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορούν να το γιορτάσουν στην Ετάλη, πρέπει να το γιορτάσουν κοντά στο λαό. Περιστέρη, πώς τη βλέπεις αυτή την περίπτωση που ακούγεται?
0: Ναι.
1: Δεν σε ακούω να είσαι ενθουσιασμένος.
0: Παρακολουθώ. Τι ενθουσιασμένος, γιατί είναι και καλοκαίρι. Τι ενθουσιασμό να έχει κάποιος. Προσεγγίζει το Γαύριο, μάλλον, από ό,τι ακούμε.
1: Προσεγγίζουμε το Γαύριο και.
0: Τρελό ενθουσιασμό να έχουμε τώρα, γιατί έχουν βαλθεί να εξαγγείλουν όλα τα προγράμματά τους σε 10 μέρες. Τι είναι αυτό, τι έχουμε εξεταστική.
1: Όμως,
0: Σεπτεμβρίου, παρακαλώ.
1: Αυτό θα δείξει επανασύνδεση με λαϊκά στρώματα. Και επειδή Πασόκ χωρίς μουσική δεν γίνεται, ενώ για το αυθεντικό Πασόκ. Θα έχουν και συναυλία, ίσως με Χρήστο Νικολόπουλο. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, δεν θα γίνει και η εκδήλωση στην Κρήτη Πλατεία Ελευθερίας.
0: Πότε θα και το προλάβουν ποιος... όλα αυτά.
1: Ενδέχεται κάποιος να πουσιάσει όμως, βαρύ όνομα, με όνομα βαρύ σαν ιστορία.
0: Δηλαδή.
1: Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι από το 2025... πρόεδρος στο Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Θυμάστε που σου έλεγα ότι ο αθλητισμός είναι παντού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας θα κάνει μια εκδήλωση ιστορία της Σαουδικής Αραβίας. Για να δούμε τι θα βαρύνει πιο πολύ στη ζυγαριά. Η κληρονομιά και το όνομα βαρύ σαν ιστορία ή το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεκυρίας. Πάλι ρήμα κάναμε.
0: Ναι, δεν θα πάει δηλαδή στα γενέθλια του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου, δηλαδή ο πατέρας του.
1: Εγώ περιμένω να δω.
0: Και εμείς περιμένουμε. Περιμένουμε, αναμένουμε. Έτσι γίνεται με το Πασόκ. Πάντα περιμένουμε τη μεγάλη έμπνευση.
1: Εντάξει, και εμπνεύσει υπάρχουν και σου θυμίζω ένα όνομα που είμαστε τριγύρω από το Πασόκ. Ναι. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
0: Τι έγινε ο Οδυσσέας? Πού χάθηκε?
1: Γιατί εμείς, κυρίες και κύριοι, είμαστε παντού, έχουμε μάτια και αυτιά παντού. Σαντορίνη.
0: Τι, διακοπές?
1: Στην περίπτωση του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, την πολιτική από ό,τι φαίνεται την έχει κερδίσει το επιχειρήν. Μάλιστα, μάθαμε ότι στη Σαντορίνη είχε συνάντηση και με μια πολύ ωραία κυρία της πολιτικής, την κυρία Κατερίνα Μονογιού. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, γιατί υπήρχε και αυτή που άκουγε εκεί, εξήρε την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: σε αντίθεση με την πολιτική του Προέδρου του Πασόκ, του νυν Προέδρου του Πασόκ. Να πούμε ότι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος διατηρεί επιχειρήσεις στη Σαντορίνη και όχι μόνο. Πώς το βλέπεις το ρεπορτάζ?
0: Πλούσιο, πας σε βάθος και στο πολιτικό και στο επιχειρηματικό. Ο Θάνος σχολιάζει σιγά το Καβοντόρι. Μενεγάκι περνάει από εκεί 50 φορές κάθε καλοκαίρι. Α, ορίστε. Γιατί κάπου στην Άδωνα.
1: Εξαρτάται πώς αποφορέ έχει.
0: Γιατί πάντα στο, στην περιοχή εκεί, στο περίφημο στενό καφιρέα, είναι που φυσάνε οι άνεμοι πάρα πολύ. Και άμα σε πιάσει εκεί ο καιρός.
1: Και θα ρωτήσουμε και λίγο πιο αργά και τους ιστιοπλοούς που παίρνουν μέρος στον 59ο Eurobank Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου. Να δούμε τι γίνεται και αν το περνάνε εύκολα.
0: Εννοείται, μα αυτή είναι η μαγεία. Μην ακούσουμε και τον ήχο της θάλασσας. Θα είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή μέσα. Όσο πιο κοντά γίνεται. Λοιπόν, έχουμε τώρα, γιατί πηγαίνει στην Άνδρο και πρέπει να συναντήσουμε και τους ανθρώπους του νησιού. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον έχει και κοντά σου, φαντάζομαι, στο πλοίο. Είναι ο κύριος Μάκης Κουρτέσης. Είναι ιδιοκτήτης ενός εινοποιείου στην Άνδρο. Καλησπέρα, κύριε Κουρτέση.
4: Καλησπέρα, κύριε Κουρτέση.
5: Καλησπέρα, κυρία Πανία.
1: Και να πούμε ότι ο κύριος Κουρτέσης, εκτός από ιδιοκτήτης εινοποιείου, είναι και ιστιοπλοός. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι πληροφορίες λένε πως τον έβγαλε ο γιος του από το σκάφος και είναι κυβερνήτης ο γιος του και το πηγαίνει στην Άνδρο και ο ίδιος, όπως είδα, ταξιδεύει με το ποστάλι, με το πλοίο της γραμμής.
0: Ναι. Άμα, για τα παιδιά κάνεις πάντα παραχωρήσεις.
5: Πρέπει να μαθαίνεις σιγά σιγά ότι να κάνεις ένα βήμα πίσω.
1: Κύριε Κουρτέση, είναι η εποχή του τρίγου. Πώς πήγε φέτος η σοδειά?
5: Η σοδειά φαίνεται καλή φέτος. Οι βροχές που είχαμε το χειμώνα βοήθησαν. Γενικά σε όλη την Ελλάδα πούμε ότι έχουν βοηθήσει και η παραγωγή είναι καλή. Το καλό επίσης είναι ότι και ποιοτικά τα σταφύλια είναι καλά.
1: Ποιες ποικιλίες σταφυλιών καλλιεργείτε?
5: Εμείς έχουμε ασίτικο, μαλαγουσιά, μαυροτράγανο, που είναι μια σπάνια κυκλαδίτικη αρχαία ποικιλία, και ένα μπέλι στο χωριό μας στις Στενές, που είναι από τους παππούδες μας και έχει αυτόριζα αμπέλια 100 ετών με τις τοπικές ποικιλίες κουμάρι, ποταμίσι, μαυρούδι, και από εκεί βγάζουμε ένα ροζέ κρασί που είναι βελτιωμένη βερσιόν του παλιού παραδοσιακού κρασιού που βγάζουμε στα χωριά.
1: Είναι ξηρό ή είναι λίγο πιο γλυκό, να το πούμε?
5: Όχι, είναι ξηρό, είναι ξηρό.
1: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα αμπέλια?
5: Επηρεάζει. Γενικά η ξηρασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει τα αμπέλια. Καταρχήν έχουμε τρίγο πολύ νωρίτερα από ό,τι ξέραμε παλιά. Δηλαδή τώρα έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ο τρίγος και στην Άνδρο αλλά και σε άλλα νησιά έχει ξεκινήσει από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό θα πει κανείς απλοϊκά τι μας ενοχλεί, αν ανέβουν τα ζάχαρα στα σταφύλια, μια χαρά είμαστε. Όχι, δεν είμαστε, γιατί η ποιότητα του σταφυλιού χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δηλαδή χρειάζεται τις τανίνες, χρειάζεται τις πλωστικές, χρειάζεται τέτοιες ουσίες για να, για να δημιουργηθεί ένα καλής ποιότητας σταφύλι. Που θα βοηθήσει για να γίνει ένα καλό κρασί.
0: Ωραία. Προτείνω, επειδή έχουμε λίγο θόρυβο, κύριε Κουρτέση, στη γραμμή, γιατί προφανώς σιγά σιγά λίγο θα αποβιβαστείτε από το πλοίο καθώς φτάνετε στο Γαύριο, να κάνουμε εδώ μια. Να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία εδώ, να τα πούμε ενδεχομένως και αύριο, να μας κεράσετε και ένα ποτήρι ωραίο ροζέ κρασί από αυτά που βγάζετε μαζί και, και στην Σπυριδούλα, και να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα από το νησί της Άνδρου.
5: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μάκης Κουρτέσης, ιδιοκτήτης εινοποιείου στην Άνδρο. Αποχαιρετούμε προσωρινά την Σπυριδούλα Σπανέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει αποβίβαση σε λίγα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εμείς, ναι. Αλλά σας συνοδεύουμε το Σεβάχτο Θαλασσινό με Μάνο Λοΐζο, διότι κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο σας περιμένει το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε μια ξεχωριστή συναυλία. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Post την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Οι πύλες και

0: Αλέξανδρο Παπάγου.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
2: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
1: Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής. Δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, κοινωνική στέγαση και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιτον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, ακούτε τα στιγμιότυπα. Πριν επιστρέψουμε στην σύνδεσή μας με τη Σπυριδούλα Σπανέα, ορισμένα από τα σχόλιά σας, ο Χάρης από την Νέα Σμύρνη αναφέρεται στην ταινία Κράμερ εναντίον Κράμερ, γράφει ότι είναι αξέχαστη, Ντάστιν Χόφμαν, Μέρι Στριπ, φοβερή ατάκα στη δίκη. Ποιος είπε ότι μια γυναίκα λόγω του φίλου της είναι καλύτερη σαν γονιός? Τελικά εκείνη κερδίζει την επιμέλεια, όμως την τελευταία στιγμή αφήνει το μικρό με τον μπαμπά του. Παιδιά, πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς κάνουμε τη μεταφορά γιατί έχουμε στον ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, Τσίπρα και Παπά, το πρώτο επεισόδιο του πολιτικού Κράμερ εναντίον Κράμερ. Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην σύνδεσή μας εμπλό με την Σπυριδούλα Σπανέα, ταξιδεύει προς την Άνδρο, αλλά έχει επίσης και μια έκπληξη, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κ. Κώστας Μάνθος, είναι ηλιστιοπλός και Ολυμπιονίκης. Διαδοχικά ο λόγος πρώτα είναι στην Σπυριδούλα για να υποδεχτεί τον αθλητή μας.
1: Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και εμπλό. Έχουμε κάνει κράτη αυτή τη στιγμή καθώς πλησιάζουμε προς το Γαύριο, αλλά στο λιμάνι υπάρχει και άλλο ένα πλοίο μέσα. Κύριε Μάνθο, καλησπέρα. Πού βρίσκεστε εσείς?
2: Καλησπέρα. Λίγο πριν την Κάριστο. Όχι λίγο πριν, αρκετά πριν την Κάριστο. Και οι συνθήκες λιγάκι αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολες, γιατί έχει κόψει αέρα. Ναι, έχει κόψει ο αέρας, ενώ είχαμε αρκετό αέρα, τώρα έχει κόψει. Έχει μείνει αρκετό κύμα και υπάρχει μια αρκετή δυσκολία στο ταξίδεμά μας.
1: Ο κύριος Μάνθος, να πούμε, είναι Ολυμπιονίκης, είναι ένας ιστιοπλός με τεράστια εμπειρία στον χώρο, έχει κερδίσει πολλές φορές τον αγώνα της Άνδρου. Και όχι μόνο βέβαια. Θα μας πείτε, κύριε Μάνθο, πώς ξεκίνησε ο 51ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου?
2: Νομίζω ότι ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες από ό,τι θυμάμαι που έχω δει. Είχε πάρα πολύ ωραίο αέρα βοριά μέχρι 15-20 κόμβους, το οποίο φτάσαμε έτσι μέχρι και την πάνω μεριά της Μακρονήσου. Τώρα ο καιρός πάντα κάνει τα παιχνίδια του και γι' αυτό μας αρέσει. Αν δεν ήταν όλα σταθερά, δεν θα ήταν και τόσο ενδιαφέρον. Και εδώ αρχίζει το παιχνίδι του κυνηγητού, ποιος θα πάρει λίγο περισσότερο αέρα, ποιος θα βρεθεί σε καλύτερη σημεία του στίβου, ώστε να μπορέσει να κερδίσει χρόνο. Διότι όλα παίζονται στον χρόνο και στα χάτικα που έχει ο ένας τον άλλο.
1: Και δηλαδή εδώ κάπου θα αρχίσει η τακτική?
2: Έχει ήδη αρχίσει η τακτική. Ήδη είμαστε όλοι με την προσοχή σε όλα, στα πανιά, στον αέρα, στο ταξίδεμα, ώστε να μπορέσουμε πόντο-πόντο, μέτρο-μέτρο να κερδίσουμε λιγάκι αποστάσεις στους αντιπάλους μας.
1: Για εσάς, τι σημαίνει ο ιστιοπλοϊκός αγώνας Άνδρου? Κάθε χρονιά, όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, είσαστε από τους πρώτους που δηλώνουν συμμετοχή.
2: Τρέχω πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 90 στον αγώνα, με πολλά ονόματα, πολύ μεγάλα ονόματα ως κυβερνήτες μου, μετά αργότερα εγώ ως κυβερνήτης με άλλους πολύ καλούς ιστιοπλοϊκούς και με πολλά σκάφη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και τρομερές αναμνήσεις. Για μένα είναι μια ιστορία, είναι το παρελθόν. Είναι το παρελθόν, πρέπει να ξέρουμε, να ζούμε, να το αγαπάμε και να το συνεχίζουμε. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι νέοι ιστιοπλοϊκοί, ελπίζω να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να τρέχουν αγώνες και δει αυτό τον αγώνα της Άνδρου, ο οποίος είναι και σαν πιο δυνατούς και πιο σκληρούς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο.
0: Γιατί, κύριε Μάνθα, είναι δύσκολος και σκληρός?
2: Είναι ένας αγώνας 70 μίλια, ο οποίος είναι συνήθως δύσκολος, γιατί ή θα έχει πολύ δυνατό άνεμο βοριά και η πλέψη μας θα είναι όρτσα, δηλαδή θα είναι κόντρα ο άνεμος, που αυτό στην ουσία επιμηκύνει την απόσταση κατά 20 ναυτικά μίλια, δηλαδή το 70 γίνεται 90, ή σε άλλες περιπτώσεις, επειδή η εποχή είναι λίγο περίεργη, μπορεί να βρεθούμε σε τρομερές άπνιες, όπως είχαμε τύχει πριν 2-3 χρόνια, όπου τερματίσαμε την άλλη μέρα το πρωί προς το μεσημέρι, με ξενύχτη, με ταλαιπωρία, με προσπάθεια για οποιαδήποτε ρέφλα να εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Οπότε γενικά είναι δύσκολος αγώνας, πώς και να το πάρεις.
1: Η πρώτη σκιοδρομία είναι μέχρι τη χώρα της Άνδρου. Οι επόμενες δύο που είναι?
2: Αύριο έχουμε ξεκούραση, Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε έναν τοπικό αγώνα, ακόμα δεν είναι καθοριστή, αλλά συνήθως είναι με κάποιες σημαδούρες, είναι ένας στίβος ελεγχόμενος, όπως το λένε, οι οποίες ανάλογα τη διένεση του ανέμου και έχουν μια απόσταση γύρω στα 17 ναυτικά μίλια, 15-17 ανάλογα, και είναι ένας τοπικός αγώνας που τελειώνει την ίδια μέρα, δηλαδή τουλάχιστον 2-3 ώρες αγώνας είναι, Και μετά την Κυριακή θα ξεκινήσει η επιστροφή πάλι με αγώνα από την, από την χώρα της Άβρου. Ο πρώτος σκέλος θα τελειώνει στο Δύσβατο, δηλαδή ανάμεσα Άνδρου και Τίνου, και ένα δύσκολο και περίεργο σημείο, όπως καταλαβαίνετε, που είναι πολλά ρεύματα και δυσκολίες. Και υπάρχει περίπτωση, δεν πολύ συνηθίζεται το Αδελφέ, είναι αρκετά δύσκολο και αυτό, μας περιμένει πολύ μεγάλη μέρα μετά, να συνεχίσουμε μέχρι το Σούνιο, αλλά αυτό συνήθως δεν γίνεται.
0: Ωραίες διαδρομές πάντως. Τώρα μπροστά σας τι βλέπετε, κύριε Μάνθο?
2: Είμαστε νότια της Καρίστου,
0: ναι,
2: και ταξιδεύουμε αριστερή Νεμιόρσα με λίγο αεράκι, περίπου γύρω στους 15 κόμβους άνεμο, 12-15 κόμβους άνεμο. Η ταχύτητα μας είναι γύρω στους 6-6,5 κόμβους.
0: Ναι. Δροσίζεστε πάντως, έτσι.
2: Αισιόδοξα.
0: Αισιόδοξα.
2: Ναι, ναι, αισιόδοξα. Ναι, ναι.
0: Και έχει δροσιά.
2: Έχει, ναι. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά καλά είμαστε.
0: Ναι,
1: γιατί δεν έχει το
0: πράσινο της Αθήνας. Δεν έχει την θερμοκρασία εδώ της Αθήνας ή του Πειραιά. Από αυτήν την άποψη είστε καλύτερα, δηλαδή έχετε, σας χτυπάει το αεράκι.
2: Είμαστε και... πάντα καλύτερα, ούτως και ούτως είμαστε πάντα σκάφος, είναι πάντα καλύτερα.
0: Ναι, είναι λίγο σαν ψυχανάλυση.
2: Ω, βέβαια. Ψυχοθεραπεία είναι όλα αυτά.
1: Φεύγει το μυαλό μας. Να μάθει τα ιστιοπλοεία στον κύριο
0: Μάνθο. Ναι, τώρα ετοιμάζεται ο Πέτρος Καϊδατζής πάντως.
2: Ευχαριστώ,
1: όποτε θέλετε. Σε ένα λεπτό ουσιαστικά ο Πέτρος Καϊδατζής, ο κοπηλάτης μας, ο οποίος προκρίθηκε ως πρώτος στον τελικό του σκίφελα προβαρών του παγκοσμίου πρωταθλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άμστερνταμ, θα διεκδικήσει τον τίτλο του παγκοσμίου πρωταθλητή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάνθο Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Μάνθος, Ολυμπιονίκης,
0: εμπλόη και οι δύο συνδέσεις.
1: Ακριβώς, και μάλιστα σε λίγο θα γίνει και αποβίβαση στο Γάβριο για εμένα.
0: Με το Γάλλο.
1: Ακούγεται και η αλυσίδα που πέφτει. Η καδένα, όπως λέμε.
0: Η καδένα, ναι, ναι.
1: Το χώρο της ναυτιλίας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Μάνθο, είναι ιστιοπλός Ολυμπιονίκης. Καλό βράδυ, καλά ταξίδια. Είναι στην Κάριστο. Ξεκίνησε ο αγώνας, κυρίες και κύριοι. Είναι με τον Κώστα Καϊδατζή. Σε λίγο θα έχουμε τον
1: Πέτρος Καϊδατζή.
0: Συγγνώμη, διορθώνω. Πέτρος Καϊδατζής.
1: Ολυμπιονίκης στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Και ποιος, περιμένουμε.
0: Και ποιος έκανε ήδη ανάρτηση για τη σημερινή, μάλλον για την αυριανή σημαντικό αγώνα στην Άνδρο. Στην Άνδρο. Ποιος? Ο Βρούτσης Ιωάννης.
1: Μάλιστα έδωσε και την εκκίνηση.
0: Μα αυτό δείχνει. Έχει βγάλει φωτογραφία, μας την έστειλε ήδη, με τον ασύρματο. Φοράει ένα γαλάζιο πουκάμισο, μπλε παντελόνι και
1: στα
0: δίνει...
1: Στα χέρια κρατάει την κόκκινη κόρνα και στο άλλο, ναι, τον ασύρματο.
0: Ναι, και δίνει το... Okay. Εν πλώ ανοιχτά της βουλιαγμένης έδωσα πρώτο νικό την εκκίνηση του 59ου Eurobank Διεθνούς Τριοπολικού Αγώνα Άνδρου, αναφέρει ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, αρμόδιος υπουργός αθλητισμού
1: και κλαδίτης πολιτικός.
0: Και κλαδίτης στην Άξο γεννημένος, ναι. Και στην Άξο πορεύεται. 16 εστιοφόρο με πληρώματα Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής.

0: αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Ναι. Οι αθλητές μας, μέχρι και πριν λίγες ώρες, γιατί οι αγώνες είναι σε εξέλιξη, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν τη συγκομιδή μεταλλίων, είχαν κατακτήσει 12 χρυσά, 10 σημαίνια και 11 χάλκινα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία η Οικοδέσποινα, με 32 χρυσά, 35 σημαίνια και 30 χάλκινα, και ακολουθεί η Τουρκία με 21 χρυσά, 11 σημαίνια και 13 χάλκινα. Και να πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι η θόρυβη είναι από, επειδή το καράβι φτάνει Γαύριο και βρισκόμαστε πλό.
1: Στη διαδικασία και θα ξεκινήσει επιτέλους η αποβίβαση.
0: Αποβίβαση.
1: Βλέπω τον Έλληνα αθλητή να πορεύεται. Να είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Αυτή την ώρα, μισό λεπτό, υπάρχει πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασόνας στη Λάρισα. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση, ένα ελικόπτερο. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασόνας στη Λάρισα. Αυτή την ώρα, συμβαίνει τώρα δηλαδή. Λοιπόν, ο Έλληνας αθλητής έχει ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους, είναι πολύ πιο μπροστά. Είχες, ελπίζω να το περιγράφω σωστά. Ο χρόνος είναι 3.12 αυτή την ώρα από την έναρξη του αγωνίσματος. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα και επιστρέφουμε με το αποτέλεσμα του αγωνίσματος.
0: Να σε πάω μέχρι την Πολωνία γρήγορα που έχουμε ένα παρααθλητικό, σε εισαγωγικά παραθλητικό. Ναι, ναι. Συνελήφθη ο πρόεδρος της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για υπόθεση που αφορά κρυπτονομίσματα. Ο κύριος...
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τσακ, αλλά το τζίμπησαν οι υπηρεσίες, οι αρχές δηλαδή, με άλλα λόγια.
0: Λοιπόν, ακριβώς αυτό.
1: Και μια και είμαστε στον χώρο του αθλητισμού, δεν ξεχνάμε απόψε μεγάλες βραδιές ποδοσφαιρικές. Παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει ο Όφη, παίζει και ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρας, κυρίες και κύριοι. Ζωντανή μετάδοση απευθείας από τηλεόραση του Sky. Σε περιγραφή του μοναδικού Κώστα Ψάρα, νωρίτερα στις 7.30 αθλητική εκπομπή το pre-game με την Έλληνα Παπαδοπούλου και συνέχεια post-game με τη συνάδελφο Έλληνα Παπαδοπούλου. Και ελπίζοντας ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες θα πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Όφη έχει ήδη στον πρώτο αγώνα είχε δείξει την δύναμή του. Οι άλλες δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έχουν φέρει ισοπαλίες, θέλουν τις νίκες για να περάσουν στις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων. Έχει και ποδόσφαιρο λοιπόν η βραδιά. Ραντεβού στο Sky 8 η ώρα. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός, σε ζωντανή μετάδοση τον Κώστα Ψάρα. Νωρίτερα pre-game σε 7.30 και συνέχεια στις 10 post-game. Συντονισμένοι στο Sky θα τα ακούσετε όλα. Επιβιβαστήκατε ή να πάρουμε τηλέφωνο τον υπουργό?
0: Όχι,
1: να κάνει, να πάρει, να ενημερώσει.
0: Να δώσει τερματισμό.
1: Να δώσει τερματισμό, ρε παιδί μου, να πει παιδιά, τελείωσε.
0: Είμαστε στη διαδικασία της αποβίβασης. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατεβαίνω τις σκάλες.
1: Ωραία. Να σε αφήσουμε να φτάσεις με ενηρεμία στο λιμάνι του Γαβρίου και θα συναντήσουμε στη συνέχεια στον επίλογο. Κυρίες και κύριοι, Νοσκά 100,3 και τα στιγμιότυπα. Εμπλώει η εκπομπή, πρωτότυπο. Και αυτό με συνδέσει με πλοία και με ιστιοπλοϊκά παρακολουθώνται εν ώψη του ναυτικού αγώνα αύριο στην Άνδρο. Οπότε είναι ξεκίνησε σήμερα και συνεχίζεται αύριο, διορθώνω. Και παρακολουθούμε όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Και πάντοτε, κυρίες και κύριοι, μας αρέσει η θάλασσα. Και αφού μας αρέσει η θάλασσα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι παλαιό πια του Νίκου Πορτοκάλογλου για αυτή τη θάλασσα που καμιά φορά είναι και σκοτεινή.

Χρυσό μετάλλιο για τον Πέτρο Καϊδατζή στην Κοπηλασία. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, το αγώνισμα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην πρώτη θέση. Winner έλεγε. Τα μαθαίνουμε όλα αυτά τα αθλήματα. Είναι μια ωραία άγνωστη περιοχή για όλους εμάς να δίνουμε το, δείχνουμε και το ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο αθλητισμό. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Υπάρχει ο Στίβος, υπάρχει το νερό, το υγρό στοιχείο που πάντα μας συντροφεύει.

0: 100,3 στιγμιότυπα, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα για τα σχόλιά σας. Απόψε κυρίες και κύριοι, συμπράττουμε ραδιοφωνικά με τη Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, η οποία ταξιδεύει. Ταξιδεύει και φτάνει στην Άνδρο, στο λιμάνι του Γαβρίου, για καλό σκοπό, παρακολουθώντας για μία ακόμη φορά εκείνο το... αυτό το φοβερό, πολύ ωραίο αγώνα ιστιοπλοϊκό, και μπορούμε να την έχουμε ξανά, παρακαλώ, την Σπυριδούλα. Έχει ήδη αποβιβαστεί για να μας δώσει έτσι τις τελευταίες ωραίες λεπτομέρειες. Πριν την εντοπίσουμε, να σας δώσουμε 2-3 μικρά που έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, χαριτωμένα βέβαια, διότι θυμάστε πως ο Πρωθυπουργός έκανε την ανάρτηση για τη Μαντόνα που ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Έκανε διακοπές της και θεωρήσαμε ότι είναι εθνική επιτυχία. Ό,τι το ξέχασε αυτό και τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός είπε, ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα. Η Μαντόνα δεν απάντησε, είπε ορισμένη. Σιγά να ανοίγουν και διαλόγους. Παιδιά, είναι σε άλλη σφαίρα οι καλλιτέχνες. Όμως, υπήρξε ένας δήμαρχος, πληροφορούμαστε, ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος ανέβασε βίντεο στα social media, διότι εκεί ασκείται η πολιτική, για να ευχαριστήσει την Άννα Βύση που έκανε διακοπές στο νησί του. Οπότε δήμαρχοι, εν όψη των εκλογών, άμα δείτε κανένα διάστημα, θα ανεβάζετε από εδώ και πέρα βίντεο. Θα έχετε σειρά, ό,τι δεν χρειάζεται τεχνητά έργα. Αποχετευτικά, δίκτυα, διαδρόμους, βίντεο. Ήρθε. Ήρθανε γνωστοί στο νησί μας, στον τόπο μας. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τη Σπυριδούλα. Λοιπόν, θα τη συναντήσουμε σε δευτερόλεπτο στον αέρα. Μία αναφορά μόνο για το Πασόκ, γιατί η κόντρα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Δούκα παίρνει άλλες διαστάσεις. Υπάρχει μια διοχέτευση από κύκλους της πλευράς του Προέδρου του κινήματος, ότι δήθεν ο Χάρης Δούκας θα πάει προς τον Τσίπρα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, απλώς μπορείτε να το δείτε σε δημοσιεύματα. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης από τη μεριά του, θα κάνει μία-δύο σημαντικές κινήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, δεν μας τη λένε ακόμη, και ταυτόχρονα θα στραφεί εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων, στοχεύοντας μια συγκεκριμένη, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να κάνει διενεργή Έρμες, διότι δεν είναι, δεν έχει, ας το πούμε, εντός αγωγικών την άδεια λειτουργίας, δεν είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν ξανά τη Σπυριδούλα Σπανέα.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη και κυρίες και κύριοι. Μόλις έφτασα στο Γαβρίο και η πρώτη εικόνα, η πρώτη ταμπέλα που διάβασα έγραφε Βασίλη Ανδαλωτά.
0: Εννοείται.
1: Και εννοείται ότι αύριο, εκτός από πολιτική, ιστιοπλοεία, τέχνη, θα έχουμε και γαστρονομία.
0: Εννοείται. Πέτρος Γκαϊδάτζης, 6-47-77, βλέπω. Πρώτος.
1: Λοιπόν, πρώτος.
0: Πρώτος.
1: Χρυσό μετάλλιο στο σκύφ ελαφρών βαρών, και να πούμε το λογαριασμό, στα εισαγωγικά το λογαριασμό πάντα στα μετάλλια και την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο, τον άνοιξαν η Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Και εδώ, Βασίλη, νομίζω ότι το βράδυ έχει εκπομπή, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ετηθώ στη διεύθυνση του καναλιού να με βγάλει μαζί σου για λίγο. Να πούμε για τις μεγάλες επιτυχίες. Εγκρίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι. Γρήγορες οι αποφάσεις στο Sky 100.
0: Όχι τη διεύθυνση από το εδώ, το συντονιστή έργου. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών και των αθλητριών μας, και ίσως έχουμε και μία έκπληξη.
0: Ωραία. Περιμένουμε. Όλα εν καιρό. Ωραία. Η θάλασσα πώς ήταν, ε?
1: Η θάλασσα, με εξαίρεση το στενό του Καθηρέα, ήταν μια χαρά, το ταξιδάκι πήγε ωραία. Εμείς έχουμε πάρει ήδη τη διαδρομή για τη χώρα. Η χώρα είναι
0: μαγική.
1: Η καπετάνισσα της καπετάνισσας των κυκλάδων, με τα πολύ ωραία νεοκλασικά σπίτια, με τα καπετανόσημα επάνω. Μια φανταστική χώρα που αποπνέει ναυτιλία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Άνδρος, όπως και η Χίος, όπως και οι Νούσες, όπως τη Σαντορίνη, είναι από τις πρωτεύουσες της ελληνικής ναυτιλίας. Της παγκόσμιας ναυτιλίας, γιατί η ελληνική
0: είναι πανέμορφη
1: παγκόσμια.
0: Η Άνδρος. Πανέμορφη.
1: Είναι πανέμορφη, με χώρα, τις περιστερώνες της. Πολύ
0: η χώρα
1: ωραία.
0: Μαγική. Και...
1: βλέπουμε τις παραλίες γεμάτες αυτή τη στιγμή, γιατί συνεχίζουμε τη διαδρομή. Οι παραλίες έχουν κόσμο. Σημαίνει ότι, Βασίλη, εμείς μπορούμε να έχουμε γυρίσει τις δουλειές μας, αλλά υπάρχουν και τυχεροί που συνεχίζουν τις διακοπές.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το ρεπορτάζ. Εμπλό, η Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Δύο μικρές τάσεις προλαβαίνουμε. Έχουμε το περίπτερο ότι θα έχουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχει ένας διαγωνισμός της τάξης των 515 εκατομμυρίων ευρώ. Για ποιο πράγμα? Για το σύστημα έκδοση ταυτοτήτων διαβατηρίων και λοιπόν εγγράφων ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός είναι 515 ευρώ με ΦΠΑ και η πρώτη φάση έχει μετατεθεί δύο φορές για την διενέργεια του διαγωνισμού και η 10η Σεπτεμβρίου είναι το, ας το πούμε, ορόσημο που έχει τεθεί για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, 515 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή μισό δισεκατομμύριο ευρώ για την έκδοση των ταυτοτήτων. Από την ελληνική αστυνομία ο διαγωνισμός θα έχει περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει ενδιαφέρον. Και στον επίλογο, πράσινο φως για νέο υλικοδρόμιο στην Κερατέα, έδωσε η Αρχή Πολιτικής Υπηρεσίας, χορηγώντας άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Heli Dream ή και στη θέση Βενίζα Ζαπάνη, εντός του Βιοπά. Η Κερατέα αποκτά ένα ιδιωτικό υλικοδρόμιο. Η Δήμητρα Σταματίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6. Με την Άσπα Παναγωπούλου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται μετά ο Μινάς Τσαμόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
12: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
13: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
14: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
13: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
14: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλά.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάγκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Μιτσαλικοπούλου με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.300 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοωμένων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Σε έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η περιφέρεια Αττικής για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον ΕΟΔΗ, δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της ήδη σημαντικής ενίσχυσης κατά 30% των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει φέτος η Περιφέρεια Αττικής. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, την κοινωνική στέγαση και την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων στο σταθμό της Μίκρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βόρειο-δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γούδι μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για έκταση που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι την απομάκρυνση του καμένου κτηρίου μπάντμιντον και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γούδι είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο τον Ιούλιο. Προκαλεί και πάλι η Άγκυρα, βάζοντας το επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα πιθανό τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας.
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά, μιλώντας για ιστορίες τρόμου. Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, μεταξύ άλλων, για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο Παρασκευή για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει αύριο για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέδεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας Ευβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποιοί ηλικία 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά από κεραυνό σε ορεινή περιοχή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, το ελικόπτερο προσβιώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρος του ποταμού ΑΟΟΥ προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Με την αποκατάσταση του κάδου, το ελικόπτερο θα συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο. Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί μετά από ειδική εξόρμηση το πρωί σε οικισμούς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.860 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 55χρονου Βρετανού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, στην Κεφαλονιά. Ο 55χρονος βρισκόταν για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του στο νησί. Έμπειροι αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες ανέφεραν στον Sky ότι ο 55χρονος είναι αρκετά πιθανό να κατευθύνθηκε προς τον αρχαιολογικό χώρο στο Παλαιόκαστρο, μια περιοχή με απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στη Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας.
τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκιφ ελαφρών βαρών. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και πολύ σύντομο, ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, κυρίες και κύριοι, σοκ και όλεθρο άφησαν πίσω τους οι πρωτοφανείς πλημμύρες που σκέπασαν το Νεπάλ και ξεκλήρισαν ολόκληρες οικογένειες. Δεκάδες άνθρωποι έχουν θαυτεί στις λάσπες και 1.500 είναι οι αγνοούμενοι, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να γίνονται κυρίως από αέρος με ελικόπτερα. Ως πιθανότερο σενάριο είναι η καταστροφή να προκλήθηκε από παγετώνα που έπεσε στην κοιλάδα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού.
1: Φωνές, χάος και πανικό στην περιοχή Ρασουά του Νεπάλ σε υποκατασκευή υδροηλεκτρικό φράγμα. Ένας γιγάντιος χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγος αρρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
2: Oh my God, Mario.
1: Έντρομοι εργάτες τρέχουν να σωθούν, με όση δύναμη τους απομένει για να μην τους προλάβουν τα ορμητικά νερά. 24 ώρες μετά, νέες συγκλονιστικές εικόνες εξακολουθούν να έρχονται στη δημοσιότητα για την ανίποτη καταστροφή σε Νεπάλ και Θιβέτ, που σκόρπισε τον θάνατο. Με τρομακτική μανία, ο χήμαρος κατεβαίνει μέσα από κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που παγιδεύτηκαν κάτω από τόνους λάσπης. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και ξένοι υπήκοοι από Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία.
0: Όταν έφτασα στην αγορά, σε μισή ώρα τα ορμητικά νερά έφτασαν και κατέστρεψαν τα πάντα. Οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να πάνε στις δουλειές τους.
1: Από αέρος, το ελικόπτερο του στρατού επιθεωρεί την βιβλική καταστροφή. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν αποκλειστεί στις παραποτάμιες κοινότητες σε μεγάλο υψόμετρο.
0: Καταστράφηκαν τα πάντα σε 15 λεπτά. Δεν μας έχει απομείνει τίποτα.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατολίσθηση πάγου που αποκολλήθηκε από παγετώνα των Ιμαλαίων. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμική δόνηση που προκλήθηκε από την κατολίσθηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Καταστροφές, νεκρούς και αγνοούμενους αναφέρουν και οι αρχές του Θιβέτ από την άλλη πλευρά των συνόρων στην περιοχή Γκυρόγκ.
0: Ο όγκος του νερού ήταν τεράστιος. Φανταστείτε, 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού παραπάνω μέσα στον ποταμό. Ήταν σαν τσουνάμι από τον ουρανό. Χωριά σε απόσταση έως και 50 χιλιόμετρων εξαφανίστηκαν σε χαμηλότερο υψόμετρο. Το ύψος του νερού έφτανε και τα 100 μέτρα.
1: Την κατάσταση που...
3: Εργείς 91,8 στα FM.
4: Κατέβηκε φοβερός όγκος νερού, πάγου και χώμα και πήρε σβάνα, χωριά, κομοπόλεις, γέφυρες, υδρολιπτικά εργοστάσια, υποδομές, κόσμος. Εδώ είμαστε, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς πλέον. Τα νούμερα είναι συντηρητικά, αναγκαστικά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει θαυτεί κόσμος κάτω από λάσπη και χώμα που δεν θα βρεθεί ποτέ. Δεν υπήρχε προειδοποίηση. Ξαφνικά ακούσανε μια βοή, γυρνούσανε, βλέπανε τον καπνό και μετά τρέχανε όπου σωθεί ο καθένας.
1: Στα νοσοκομεία του Κατμαντού οι οικογένειες περιμένουν με αγωνία νέα, καθώς ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων αυξάνεται. Διεθνής βοήθεια άρχισε να καταφθάνει από Κίνα, Αυστραλία και Νότια Κορέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει τους διασώστες μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών που έχουν πληγεί.
0: Ο φόβος και η προσοχή πλέον εστιάζεται σε επιπλέον πλημμύρες που μπορεί να προκύψουν και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Βάνα Κουτρουλού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Έχουμε μια αναθεώρηση των νεκρών και των αγνοωμένων. Ο αριθμός των νεκρών πλέον ανέρχεται σε 350, πάνω από 900 είναι οι αγνοούμενοι. Και όπως είπες εσύ, και οι ειδικοί προειδοποιούν την ίδια ώρα για ένα δευτερεύον πιθανό πλημμυρικό συμβάν ως αποτέλεσμα των συντριμιών που πιθανολογείται ότι έχουν μπλοκάρει τα ποτάμια της περιοχής, ειδικά σε χαμηλότερο υψόμετρο. Γίνεται ιδιαίτερα αξιολόγηση για το κατά πόσον ο ποταμός Τρισούλη που πηγάζει από το Θιβέτ και κατευθύνεται προς το Κερέι, προς το κεντρικό Νεπάλ, έχει προσωρινά αποκλειστεί σε στενότερα τμήματα. Εάν αυτό έχει συμβεί, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν μεγαλύτερες πλημμύρες. Πάντως, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών αναφέρει ότι υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες από την Κίνα, που έρχονται από την Κίνα και δείχνουν ότι ο ποταμός έχει φραχθεί σε κάποια σημεία και ότι έχει σχηματιστεί μία λίμνη κοντά στο σημείο της χθεσινής ξαφνικής πλημμύρας και κατολίσθησης.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τη συνθήκη της Λοζάνης, η Άγκυρα τραβάει κι άλλο το σχοινί, βάζοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς που πρέπει να διέπει σύμφωνα με την ίδια νησιά όπως η Ρόδος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
5: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απάντησε στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Τονίζω ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Ρόδος πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο νησί και οποιοδήποτε παραβίαση του καθεστώτος είναι να συμβιβάσει με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει, σε αυτό πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Και λέει ότι η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα κατά συμφέροντά της. Να θυμίσουμε μόνο ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της συνθήκης των Παρισίων όπου πέρασε η κυριαρχία της Ρόδου στην Ελλάδα από την Ιταλία.
6: Να.
5: Αλλά παρόλα αυτά θέτει αυτό ζήτημα. Από εκεί πέρα σχολίασαν για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθος στη Σούδα, ένα θετικό γεγονός.
6: Μανώλη, διότι όλα τοποθετήθηκαν στην ίδια ανακοίνωση. Και αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από την ανακοίνωση, ότι μοιάζει Άγκυρα να δηλώνει κιόλας δημοσίως ότι ικανοποιείται με τη μεταφορά των Patriot στην Κρήτη από την Κάρπαθο, παρουσιάζει ότι αυτό συνέβη επειδή εκείνοι το απέτησαν.
5: Σημασία νομίζω έχει, Λένα, σε αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι η Τουρκία προσπαθεί να παρεμβαίνει. Αυτό θέλει να δείχνει ότι παρεμβαίνει στα σχέδια της Ελλάδος. Δηλαδή, αν σχεδιάζει να εγκαταστήσει μια επανδρομένη αεροσκάφη στη Ρόδο, έχει την ίδια άποψη. Για την Κάρπαθο, όταν είχαν εγκατασταθεί, η Patriot είχε την ίδια άποψη και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως είναι ότι σχεδόν κάθε μέρα έχουμε ένα ζήτημα.
6: Δεν αφήνουν τίποτα πάρκα, να πέσει κάτω.
5: Το καλώδιο, τα εξοπλιστικά. Δηλαδή κάθε ο χωροταξικός σχεδιασμός, ακόμη και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε κάθε αμφισβήτηση κυριαρχίας ελληνικών νησιών είχαμε. Τις τελευταίες 10 μέρες, αν δούμε το τι έχει κάνει η Άγκυρα, νομίζω έχουμε μια συνολική εικόνα.
0: Έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και στα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία εβδομάδα πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην ανάγκη διασφάλισης της ρευστότητας αλλά και της ενθάρρυνσης των πρωτοβουλειών των επαγγελματιών στάθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΓΕΣΕΒΕ, ενώ στο ιδιωτικό χρέος επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλει την κυβέρνηση ότι ανακυκλώνει το πρόβλημα και αφήνει απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
7: Με την παράδοση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα και σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», η κυβέρνηση στοχεύει στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της στο δρόμο προς τις εκλογές. Στο επίκεντρο είναι η Βόρεια Ελλάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη να τονίζει πως η πόλη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
8: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
9: Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
7: Τις 11 προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Θα ξεδιπλώσουμε όλη τη στρατηγική, γιατί εμείς θεωρούμε, ξέρετε, ότι η λύση στο ιδιωτικό χρέος είναι πρώτη προτεραιότητα για το στόχο που έχουμε της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους που έχει ξεθεμελιώσει η Νέα Δημοκρατία.
7: Με τους προέδρους της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, τέθηκαν οι προκλήσεις ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των αυταπασχολούμενων. Με ορίζοντα τη ΔΕΘ, η κριτική της αντιπολίτευσης εστιάζει στην οικονομία και το αυξημένο κόστος ζωής.
11: Έχετε το θράσος να παρουσιάζεται ως παροχή το γεγονός ότι δεν θα προχωρήσετε σε νέες περικοπές. Περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική.
12: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να στήσει το αφήγημα πως ό,τι είπε έκανε και να προλάβει τις παρουσίες των πολιτικών του αντιπάλων στη ΔΕΘ.
13: Αρνείται πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κοστίζει δημοσιονομικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
7: Η αυλαία της ΔΕΘ ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Τα 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Αναδεικνύουν τη μαύρη βίβλο, δηλαδή τις αστοχίες και τα λάθη στους χειρισμούς της κυβέρνησης, η Άντζη Κούκη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρόκειται για μια δέσμη προτάσεων, την οποία θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ εδώ στο Σεράφιο σε λίγη ώρα, η οποία αφορά μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, από τους ιδιοκτήτες κατοικιών μέχρι τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Ένα από τα βασικότερα θέματα που αναμένεται να βάλει στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό της προστασίας της κύριας κατοικίας, μια πρόταση που περιλαμβάνει αντικειμενικά, περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, οι προτάσεις θα αφορούν 120 δόσεις για όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο, αλλά και για τους αυστηρούς κανόνες για servicers και funds. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια συζήτηση σε πάνελ, όπου θα συμμετέχουν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Πυράκος, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο κ. Χατζη Θεοδοσίου, ο κ. Ριζάνης από την Πρωτοβουλία Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, αλλά και ο κ. Ζερβουλάκος από το ΕΚΠΙΖΟ. Σε λίγη ώρα θα ανέβει και στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αναπτύξει λεπτομερώς τις προτάσεις που έχουν στο επίκεντρο τους πολίτες, όπως υποστηρίζουν.
0: Πριν καν κινήσει η ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, το αποτέλεσμα έχει σχεδόν προδιαγραφεί. Η πλειοψηφία έχει ήδη πει ότι δεν θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Στην κόντρα παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας θέση υπέρ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την υποψηφιότητά της που θα κριθεί στις 2 Σεπτεμβρίου. Η θέση της Χαριλάου Τρικούμπιο αποτέλεσε ένα ακόμα μειοτριβής με το Μέγαρο Μαξίμου. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
2: Νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για το αξίωμα του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, προδιαγράφοντας τη μη πλήρωση της θέσης.
3: Ένας Αντιπρόεδρος της Βουλής υπερβαίνει την κομματική του ταυτότητα, πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυρία Ακρίτα δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είναι ενωτική, είναι περισσότερο διχαστική.
5: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων? Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
2: Υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα αναμένεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με εχμές προς την κυβερνητική στάση τονίζει ότι από θέση αρχής δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που ταυτίζει τη Χαριλάου Τρικούπη με ακραίες φωνές.
6: Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το «Μένουμε Ευρώπη», συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του.
7: Ο κύριος Μαρινάκης, που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Κυβερνητικές πηγές απαντώντας παρέπεμπαν στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2025 για τις ψήφους των Σπαρτιατών.
6: Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες.
2: Κατά της κυβερνητικής τάσης στάσσονται και άλλα κόμματα.
8: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα.
9: Θα μπλοκάρουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, η οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα, βουλευτίνα, παρούσα, ενεργή. Ενοχλεί λοιπόν η Ακρίτα.
10: Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.
2: Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει, δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία εκλογής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, δεν θα μπορέσει να προτείνει άλλο πρόσωπο για τη θέση του Αντιπροέδρου.
0: Από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων προσθέτει στο δυναμικό της πόλης 5 νέους σύγχρονους σταθμούς που θα ανακουφίσουν τους πολίτες από το χάος του κυκλοφοριακού και θα συντομεύσει τις διαδρομές. Στα εγγένεια έδωσε το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στάθηκε αρκετά στην ομιλία του στα έργα που έχει τρέξει και έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
4: πρώτος επιβάτης εδώ, καλωρίζει την επέκταση.
11: Ο Πρωθυπουργός φτάνει στο σταθμό Νομαρχία του Μετρό Θεσσαλονίκης, που αποτελεί έναν από τους νέους σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά και επιβιβάζεται σε σερμό με προορισμό τον σταθμό Μίκρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγείται στη νέα γραμμή.
12: Πάντως δεν είναι καλό με τους ελληνικούς, είναι 8 σταθμοί. Αξίζει το τότε με αυτό.
11: Ως ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός σηματοδοτεί την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.
13: Για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
11: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στον σχεδιασμό για την επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, ενώ έθεσε ως επόμενο ρώσιμο την 1η Απριλίου του 2027 για την ολοκλήρωση.
14: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
16: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
14: Ερμής, 91,8 στα FM.
17: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Σε σήμερα η κατεδάφιση του θεάτρου μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαγιαράκης.
18: Έχουμε λοιπόν τέλος της εποχής, σχεδόν 24 χρόνια μετά από την κατασκευή του το 2002, προκειμένου να λειτουργήσει το κτίριο μπάντμιντον ως γήπεδο αντιπτέρησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Βλέπετε, με τη βοήθεια του Βασίλη Κολοβίνα και του Νίκου Αστρά, τόσο τους εξκαφείς που κατεδαφίζουν το κτίριο του μπάντμιντον, όσο και την μπουλντόζα που μεταφέρει τους τόνους από οικοδομικά υλικά στο παρακείμενο οικόπεδο. Όλα συμβαίνουν με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο. Τα τελευταία χρόνια το κτίριο παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Πολύ πρόσφατα είδαμε και τη φωτιά η οποία είχε καταστρέψει μεγάλο τμήμα του και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την αξιοποίηση του χώρου, η οποία είχε περάσει πράγματι από χίλια κύματα. Ο χώρος, όπως είπαμε, αρχικά είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήδη μετά το πέρας της Ολυμπιάδας ξεκίνησε αγώνας των κατοίκων προκειμένου να κατεδαφιστεί και να γίνει χώρος πρασίνου. Ως θέατρο μπάντμιντον λειτουργήσε για πάνω από 5 χρόνια. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε την άδεια άκυρη και έτσι ξεκίνησε μια μακρά δικαστική διαμάχη και τελικά η κατεδάφιση γίνεται πράξη, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι χθες είχαμε και παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, που με ψήφισμα που πέρασε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητούσε μεταξύ άλλων την άμεση κατεδάφιση του κτηρίου και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων θα αξιοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί εδώ ένας χώρος πρασίνου και στόχος είναι να ενοποιηθούν με το μουσείο, το οποίο θα δημιουργηθεί ακριβώς δίπλα από αυτές τις εγκαταστάσεις, το Μουσείο για την Επανάσταση του 1821 στο Άλσο Στρατού.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκελίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Το νεότερο ασθενή που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφει πλέον η χώρα μας, με τον 13χρονο να είναι καλά στην υγεία του. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση, το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στους ψεκασμούς, ειδικά στους κόκκινους δήμους, με την Αττική να παραμένει πρωταθλήτρια κρουσμάτων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη.
1: Το πρώτο κρούσμα σε ανήλικο καταγράφηκε φέτος στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα 13χρονο αγόρι που νοσηλεύτηκε με βαριά συμπτώματα. Πλέον είναι καλά στην υγεία του και έχει πάρει εισιτήριο. Ενώ η διασπορά του ιού εξακολουθεί, οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών είναι το βασικό όπλο στην φαρέτρα των αρμόδιων αρχών.
2: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
3: Υπάρχει το εθνικό σχέδιο, το εκτελεστικό των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων. Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις, αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο.
4: 2 Μαρτίου ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο ψεκασμών. Από τις 2 Μαρτίου μέχρι τώρα έχουμε κάνει 16 κύκλους ψεκασμών και οι κύκλοι στην Ανατολική Αττική γίνονται απαρέγκλητα και αδιαλείπτως συνεχόμενοι. Εμείς κάνουμε στον περαιαστικό ιστό, αν δηλαδή όλοι οι Δήμοι κάνανε επιμελώς τα φρεάτια, τα συντριβάνια, τις παιδικές χαρές, τα άλση, τα νεκροταφεία τους, θα είχαμε το μισό πληθυσμό κουνουπιών μέσα στις πόλεις.
5: Προληπτικά δεν ξέρω, θα ξεκινούσαμε, αλλά ουσιαστικά η πολύ μεγάλη ενεργοποίηση ήταν μετά το πρώτο κρούσμα που είχαμε.
1: 75 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα. Η έξαρση συνεχίζεται, με τα συνολικά περιστατικά πλέον να είναι 232. Παράλληλα, 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Αττική παραμένει πρωταθλήτρια στα κρούσματα. Σε Σπάτα, Αρτέμιδα με 17 περιστατικά, Μαρκόπουλο 13, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 11, Αγία Παρασκευή 12 και Παλίνη 7. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση με βάση και τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Το ζητούμενο είναι μέχρι τότε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας και να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.
0: Στα του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φεύγει η ζέστη και έρχονται μελτέμια τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Αύριο θα αρχίσει το μελτέμινε λίγο να ενισχύεται. Μάλιστα, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ και λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Όμως στη Δυτική Ελλάδα και αύριο θα είναι μια ζεστή μέρα. Θα έχουμε ακόμα 39 βαθμούς. Το Σάββατο θα πάρουμε ανάσα δροσιά, θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα θα πάμε στους 34 βαθμούς. Θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.
7: Όχι απαγορευτικό όμως.
6: Νομίζω όχι απαγορευτικά, δεν θα έχει σχέση με την ένταση του μελτεμιού που είχαμε πριν από λίγο καιρό, που είχαμε και τις φωτιές βέβαια.
7: Στις αρχές του μήνα. Κυριακή, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.
6: Κυριακή θα πέσει λίγο το μελτέμι και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο σημαίνει ότι θα είμαστε πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι όμως τη ζέστη που είχαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Να συνέλθουν από το σοκ προσπαθούν οι κάτοικοι στο χωριό Διαλαμπή Ροδόπης μετά τη δολοφονία της 44χρονης από το σύζυγό της, που είχε ψυχιατρικό, ιστορικό και παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας. Προκλητικός και αμετανόητος εμφανίζεται ο γυναικοκτόνος, που φέρεται να είπε ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα επειδή θόλωσε. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά τους και η 16χρονη κόρη τους που ήταν παρούσα στο έγκλημα και ειδοποίησε τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Ανιάκαρη.
8: Οι επιθέσεις που φέρεται να δεχόταν η 44χρονη Έσμα, καθώς και η παθολογική ζήλια από τον 53χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με την δικηγόρο του θύματος, την είχαν οδηγήσει στην απόφαση να πάρει διαζύγιο, κάτι όμως που δεν πρόλαβε να κάνει.
9: Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
8: Στις καταθέσεις που έδωσαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 19χρονος που μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο και η 16χρονη που κάλεσε την αστυνομία, φέρονται να επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν αρκετά περιστατικά καυγάδων και πως οι γονείς τους γι' αυτό το λόγο ήταν σε διάσταση.
10: Ο πατέρας μου χτύπησε τη μητέρα μου με μαχαίρι στο λαιμό.
11: Εμείς έπαθαμε σοκ όταν ακούσαμε αυτό. Κάθε οικογένεια έχει μαλώματα. Μαλώνες και να πας να κάνεις αυτό που έγινε.
8: Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, η μοναδική καταγγελία από την 44χρονη έγινε στις 21 Οκτωβρίου του 2022. Ο 53χρονος είχε συλληφθεί στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση του θύματος.
12: Η κόρη της είχε βγει εδώ πέρα και αγκάλιαζε φίλη της εδώ στην οποία σοκαρισμένη.
8: Η ΕΣΜΑ επέστρεψε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη Θάσο που εργαζόταν προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της και τελικά δολοφονήθηκε με ένα κουζινομάχαιρο. Μέσα σε 5 λεπτά ξεψύχησε.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατος της 44χρονης προήλθε από τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην τραχυλική χώρα που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία του δεξιού πνεύμονα.
8: Ο 53χρονος που εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, στους αστυνομικούς ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του.
14: Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα.
15: Ήξερα το γιο. Είχαμε βγει κιόλας έξω εχθές. Καθίσαμε μέχρι 4 ώρα, 5 ώρα ξημερώματα. Γελούσαμε, πνούσα μια χαρά.
9: Παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί 2 βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη νοσηλεία του. Θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
8: Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ο 53χρονος γυναικοκτόνος αφού λάβει εξιτήριο. Ενώ στη Διαλαμπή μετέβη και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας 24 ετών από την Κρήτη όπου ζει και εργάζεται.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το παρελθόν του δράστη και ποια ήταν η σχέση με τα παιδιά του. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ο απεσταλμένος μας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
13: Να ξεκινήσουμε, Λένα, από το τι εικόνα είχε δημιουργήσει στο χωριό αλλά και το πόσο διαφορετική ήταν αυτή η εικόνα όταν έκλεινε η πόρτα του σπιτιού του 53χρονου. Φαίνεται πως στο χωριό είχε την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ένα χαμηλό προφίλ, όμως δεν ισχύει το ίδιο όταν πήγαινε στο σπίτι, καθώς εκεί φαίνεται ότι ήθελε την 44χρονη κλεισμένη μέσα σε αυτό χωρίς να έχει την παραμικρή οικονομική ανεξαρτησία. Οπότε εκεί ξεκινούσαν οι φασαρίες και η επιθετική συμπεριφορά προς την 44χρονη. Όσον αφορά τώρα το προφίλ του της ψυχιατρικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 44χρονης, στους οποίους είχε μεταφέρει στην δικηγόρο της, ο άντρας, ο 53χρονος άντρας, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και είχε νοσηλευτεί για 2 βράδια. Αυτό μένει να εξακριβωθεί και από την έρευνα που πραγματοποιεί η αστυνομία,
7: προφανώς,
13: αλλά και οι εισαγγελικές αρχές, καθώς καταλαβαίνουμε
7: ότι αν όλα αυτά ισχύουν, είχε παραμείνει, αν είχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας, αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, τότε ποια ήταν η σχέση που είχε με τα παιδιά του, αν έμεναν μαζί του καταρχάς.
13: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, τα δύο παιδιά, τα νεαρότερη ηλικία, ο 19χρονος γιος αλλά και 16χρονη κόρη, διέμεναν μαζί στο σπίτι εδώ στην Διαλαμπή με τον 53χρονο. Σε αυτό το σπίτι επέστρεφε και η 44χρονη όταν γυρνούσε από την εργασία της, καθώς από τις αρχές του χρόνου είχε πάει για την σεζόν στην Θάσο εκεί για να εργαστεί. Οπότε όποτε είχε κενό, επέστρεφε εδώ σε αυτό το σπίτι για να δει τα παιδιά. Και καταλαβαίνουμε ότι έμενε και πάλι με έναν άνθρωπο ο οποίος λάμβανε αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, όπως έλεγε και η ίδια. Όσον αφορά τώρα την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, αυτά είναι σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και κυρίως τα δύο από τα τρία παιδιά. Η 16χρονη κόρη, η οποία βρισκόταν στο ακριβώς δίπλα δωμάτιο από εκεί που τελέστηκε αυτό το στιγερό έγκλημα, αλλά και ο 19χρονος γιος που βρισκόταν στον κάτω όρφο του σπιτιού, άκουσε τις φωνές και αντίκρισε τη μητέρα του μέσα στα αίματα και εν τέλει τη μετέφερε νεκρή στο νοσοκομείο.

0: Στο μπάρι της Ιταλίας συνελήφθη ένας Γάλλος υπήκοος που μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους από την Πάτρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτή την υπόθεση από τον Γιάννη Σουλιώτη.
1: Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται τον Ιούνιο όταν ένας 46χρονος Γάλλος που ταξίδευσε με πλοίο από την Πάτρα εντοπίστηκε στο μπάρι από Ιταλούς αστυνομικούς να μεταφέρει με το βαν του 5 αντιαρματικούς πυράβλους. Πρόκειται για κατευθυνόμενους πυράβλους 5ης γενιάς τύπου Ακερών που κατασκευάζει μια γαλλική αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με μια εκδοχή, επρόκειτο για εκπαιδευτικούς πυράβλους, δηλαδή αδρανή μοντέλα, που ο κατασκευαστής είχε αποστείλει σε συνεργαζόμενη εταιρεία στην Ελλάδα προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες επισκευής τους. Ο 46χρονος που έχει συλληφθεί από την Ιταλική αστυνομία και παραμένει κρατούμενος από τον περασμένο Ιούνιο υποστηρίζει ότι είχε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν το νόμιμο της μεταφοράς τους. Ο δικαστής στο Μπάρι αντίθετα φέρεται να θεωρεί πως υπάρχουν ασυμφωνίες στα έγγραφα, ενώ σε δημοσιεύματα στον τύπο της Ιταλίας αναφέρεται ότι οι πύραυλοι έφεραν μεν μπλε ταινίες που στον κώδικα του ΝΑΤΟ παραπέμπουν σε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά κάτω από αυτές τις μπλε ταινίες υπήρχε κυτρινόμαυρη σήμανση που αντιστοιχεί σε πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικής ισχύως. Τώρα, η ελληνική αστυνομία αλλά και η εθνική

0: Σύμφωνα με αξιολόγηση, η παρουσία των αστυνομικών
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τα 70% στις κλοπές και 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη ακινητοποιούν επιβάτη στον σταθμό του μετρό στον Κορυδαλό. Λίγα λεπτά πριν, ο συγκεκριμένος άντρας παρενόχλησε γυναίκα μέσα σε σειρμό και στη συνέχεια επιτέθηκε στο σταθμάχη. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας την περασμένη Παρασκευή.
3: Οι συνάδελφοί μου προσέτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν τον εργαζόμενο τη σταθμή. Και ενώ δέχτηκαν και οι ίδιοι επίθεση, παρόλα αυτά κατάφεραν και να κινητοποιήσουν το δράστη αλλά και να τον συλλάβουν.
2: Η κάμερα του Sky καταγράφει ελέγχους σε επιβάτες του μετρό στον σταθμό Αττική. Συνολικά 410 αστυνομικοί διατίθενται καθημερινά για την ασφάλεια στα δίκτυα της στασή του προαστιακού του ΟΣΥ και των ΚΤΕΛ.
4: Ναι, βοηθάει αρκετά αυτό, γιατί όσο να είναι ο παραβάτης φοβάται.
2: Σύμφωνα με αξιολόγηση του περασμένου Ιουλίου, η παρουσία των αστυνομικών του σχεδίου Αριάδνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση 70% στις κλοπές και τις ληστείες, 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% όσον αφορά τις φθορές στις εγκαταστάσεις. Για τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, η παρουσία τους ενισχύει το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας.
5: Στο σταθμό των Σεπολίων ήταν 2 ή 3 άτομα κάποιους μήνες πριν. Πήγε να περάσει μια γυναίκα και την έσπρωχναν. Μεγάλης ηλικίας, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποιος, ήταν η αλήθεια περίεργη ώρα. Καλή θα είναι η αστυνόμευση.
3: Μπορεί να είναι αποκλοπή, ληστείες, βανδαλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
2: Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετά και την επέκταση του σχεδίου Αριάδνη στα λεωφορεία και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 284.000 ελέγχους, κατά τους οποίους έχουν γίνει 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις.
0: Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί που εξαπατούσε τουρίστες και όπως όλα δείχνουν το έκανε κατά σύστημα.
2: Απέσπασε το ποσό των 600 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι ένα ξενοδοχείο στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Ο 38χρονος, το περιστατικό καταγράφηκε στις 13 Αυγούστου και θύματά του ήταν μια τετραμελής οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ. Μετά την καταγγελία, να τονίσουμε ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που αφορούσε το κακούργημα της ληστείας και το πλημέλημα της απάτης. Ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε πριν από 2 μέρες ο συγκεκριμένος άντρας. Τι διαπιστώθηκε τώρα ότι το ταξί ήταν νοικιασμένο. Και μάλιστα υπήρχε μία ακόμα καταγγελία σε βάρος του. Με αντίστοιχο τρόπο προσπάθησε να αποσπάσει 800 ευρώ από έναν Καναδό τουρίστα, πάλι και διαδρομή από το αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούλιο. Να τονίσουμε ότι αφού απολογήθηκε στην ανακρίτρια, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος άντρας. Είναι περίπου 20 σύμφωνα με την αστυνομία, με την τροχέα, τα περιστατικά αντίστοιχα που έχουν διαχειριστεί με οδηγούς ταξί και αφορούν είτε πειραγμένα ταξίμετρα είτε αυξημένα κόμιστρα μέσα στην τουριστική σεζόν. Εδώ στην Αττική, να τονίσουμε κλείνοντας τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις και να δούμε όσον αφορά τώρα το υπερβολικό κόμιστρο. Μιλάμε για ένα αυτόφορο πλημέλημα. Το διοικητικό πρόστιμο φτάνει τα 300 ευρώ, ενώ αφαιρείται για 30 ημέρες η ειδική άδεια οδήγησης από τους οδηγούς ταξί. Παράλληλα, αφαιρούνται για 3 μέρες και οι πινακίδες σε περίπτωση που μιλάμε για ένα συμβάν από και προς το αεροδρόμιο, το ΚΤΕΛ είτε το λιμάνι. Ενώ όσον αφορά τώρα τα πειραγμένα ταξίμετρα, και εκεί μιλάμε για αυτόφορο πλημέλημα, 5.000 ευρώ το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από την περιφέρεια. Να τονίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγοί των ταξί ουσιαστικά οδηγούνται στο πειθαρχικό συμβούλιο.
0: Εκτός συνόρων και πάλι, 24 ώρες μετά το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, δημοσιεύματα θέλουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Το διπλωματικό αδιέξοδο αφήνει ελάχιστα περιθώρια στο Κρεμλίνο και αρκετοί φοβούνται το έσχατο σενάριο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, ένα ταμπού από το 1945. Οι μέχρι τώρα επίσημες αναφορές απορρίπτουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως και τα περί επίθεση σε νατοϊκή χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Καπύρη.
6: Την ώρα που Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία δεσμεύονται για ενισχυμένη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο στρέφει τα βέλη του στην Ευρώπη. Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποιεί τη Βρετανία να υποχωρήσει από μία ολοένα και πιο επιθετική στάση απέναντι στη Μόσχα.
0: Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα με χρήση βρετανικών όπλων εναντίον

0: Ρωσικού εδάφους θα μπορούσε να στοχεύσει οποιαδήποτε βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση και εξοπλισμό.
1: Συνεχίζονται, με τη Ρωσία να χτυπάμε βαλιστικούς πυράβλους υποδομές στην περιφέρεια του Κιέβου. Και ενώ δημοσιεύματα θέλουν τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, να επισκέφθηκε τη Μόσχα ώστε να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προβεί σε επίθεση εναντίον κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, το Κρεμλίνο διαψεύδει ένα τέτοιο σενάριο.
0: Αυτή την περίοδο δημοσιεύεται πολύ υλικό αυτού του είδους που έχει σκοπό να προκαλέσει φόβο. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ούτε με τις προθέσεις της Ρωσίας.
1: Περαιτέρω ανησυχία στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας προκαλεί δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται πηγές κοντά στο Κρεμλίνο και θέλει τη Μόσχα να εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο, αφού οι προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε διέξοδο.
0: Και στον απόϊχο αυτών των πληροφοριών, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας εκπέμπει μήνυμα προς τον Πούτιν ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητα της Βρετανίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κατηγορεί τη Βρετανία πως ρίχνει λάδι στη φωτιά, με τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να έχει ήδη απαντήσει ότι το ερώτημα είναι ποιος ξεκίνησε τη φωτιά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αντίδραση της Μόσχας αποδεικνύει πως οι ενέργειες της Δύσης φέρνουν αποτέλεσμα και έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο πεδίο. Το Λονδίνο άλλωστε ξεκαθαρίζει με κάθε ευκαιρία ότι είναι απόλυτα προσιλωμένο στη στήριξη της Ουκρανίας και αποφασισμένο να παρέχει στο Κίεβο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άμυνά του απέναντι στην παράνομη, όπως την χαρακτηρίζει, Downing Street εισβολή του Πούτιν. Και όπως τόνισε πρόσφατα εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας στο Λονδίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος δεν πρέπει να τρέφει καμία απολύτως αμφιβολία για την αποφασιστικότητα της Βρετανικής κυβέρνησης να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα.
0: Μπορεί το Πεκίνο να βάζει φρένο στη Μόσχα για τη χρήση των πυρηνικών όπλων, ενισχύει όμως τη Ρωσία με τακτικά όπλα και κυρίως drones, όπως θα μας πει η Χρύσα Τσίχλη.
3: Η Wall Street Journal περιγράφει σε έρευνα που έχει κάνει την εξέλιξη των οικονομικών drones Shahed που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται από το Ιράν και έχουν φτάσει σήμερα με βασικά εξαρτήματα από την Κίνα να αποτελούν βασικό και πλέον επικίνδυνο όπλο στα χέρια των Ρώσων. Η Ουκρανία μάλιστα καταγγέλει ότι πρόσφατες επιθέσεις στο Κίεβο τον Ιούλιο έγιναν με βελτιωμένα επιχειρησιακά ιρανικά drones Shahed με κινητήρες που παρήχαν κινέζικα εργοστάσια. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα drone είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ταχύτητα έως 480 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη των παλαιότερων εκδόσεων. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό. Στο παρελθόν όμως έχει δηλώσει ότι ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές εξαρτημάτων που μπορεί να έχουν διπλή χρήση.
0: Να πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή δύο χαπιών ημυρησίως και αποτελεί την πρώτη αγωγή που πετυχαίνει ουσιαστική παράταση της επιβίωσης των ασθενών. Μια θεραπεία με λιγότερες παρενέργειες από τη χημειοθεραπεία που δίνει ανάσα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
4: Ένα πρωτοποριακό φάρμακο σε κλινικές δοκιμές δείχνει να διπλασιάζει ουσιαστικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος και έτσι εγκρίνεται επιγόντως από τις Αμερικανικές αρχές.
0: Έχει απίστευτα αποτελέσματα. Όταν το φάρμακο παρουσιάστηκε σε συνέδριο ογκολόγων, απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα.
4: Ο καρκίνος είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται σε προηγούμενη θεραπεία, έλαβαν το νέο φάρμακο και έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους λήπτες χημειοθεραπείας. Για κάποιους από τους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης επεκτάθηκε μάλιστα σε αρκετά χρόνια.
5: Η παράταση επιβίωσης για αυτούς τους ασθενείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Προσφέρει και τη δυνατότητα τους ασθενείς αυτούς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί μένουν στο σπίτι, παίρνουν μια θεραπεία η οποία έχει πολύ μικρότερες παρενέργειες.
4: Με δραστική ουσία την ταραξονρασίμπη, το νέο φάρμακο που χορηγείται από το στόμα, μπλοκάρει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη RAS που τροφοδοτεί την ανάπτυξη όγκων σε περισσότερο από το 90% των καρκίνων στο πάγκρεας.
0: Το νέο χάπι είναι για ημερήσια θεραπεία που απενεργοποιεί τη γονιδιακή μετάλλαξη που κάνει τα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται εκτός ελέγχου.
5: Παρέχεται από τον FDA, ο οποίος το ενέκρινε μέσα από επιταχυνόμενες διαδικασίες. Επίσης, επιταχυνόμενες διαδικασίες έχουν αναλυθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και φαντάζομαι και από τον γρήγορα θα το έχουμε και στην Ευρώπη.
4: Το νέο φάρμακο αξιολογείται μέσω κλινικών μελετών και σε άλλες μορφές καρκίνου, ενώ θα είναι πλέον διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος $39,800 για προμήθεια 30 ημερών, με τμήμα του κόστους της θεραπείας να καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το θέμα ημέρας της Deutsche Welle, το οποίο ασχολείται με την δεύτερη ζωή που μπορεί να δοθεί σε παλιές συσκευές πληροφορικής. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Μαρία Ριγούτσου.
6: Σε ένα χώρο άνω των 11.000 τετραγωνικών μέτρων, η CHG Meridian στη Φραγκφούρτη ανακυκλώνει κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο συσκευές πληροφορικής. Οι περισσότερες είχαν ενοικιαστεί ή αποκτηθεί μέσω leasing από μεγάλες επιχειρήσεις και είναι ηλικίας 2-5 ετών. Ελέγχονται και καθαρίζονται. Κατά μέσο όρο το 94% βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Η ζήτηση για μεταχειρισμένο εξοπλισμό πληροφορικής αυξάνεται συνεχώς, γιατί η πληροφορική χρησιμοποιείται παγκοσμίως όλο και περισσότερο. Και υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται μεταχειρισμένος εξοπλισμός και δεν απαιτείται πάντα η πιο πρόσφατη τεχνολογία. Ένα ευαίσθητο θέμα είναι τα δεδομένα που βρίσκονται στους σκληρούς δίσκους. Αυτά διαγράφονται πρώτα. Στο επόμενο βήμα οι υπάλληλοι καταγράφουν τις εξωτερικές ζημιές. Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος του εσωτερικού υλικού. Δεν χρειάζεται να ξεβιδώνουν τις συσκευές. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένα πρόγραμμα δοκιμών, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ελέγχονται μέσω του λογισμικού δοκιμών μας και μετά λαμβάνουμε μηνύματα σφάλματος και με βάση αυτά τα μηνύματα εντοπίζουμε τα στοιχεία. Η Ένωση Ψηφιακών Επιχειρήσεων Bitkom διαπίστωσε μέσω μιας έρευνας που διεξήγαγε στη Γερμανία ότι πλέον το 16% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα λεγόμενα ανακυκλούμενα προϊόντα πληροφορικής. Η δυναμική εκτιμάται πως είναι μεγάλη. Μόνο το 5% των επιχειρήσεων απορρίπτει καταρχήν τα ανακυκλωμένα προϊόντα πληροφορικής, γεγονός που σημαίνει ότι σίγουρα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αξιοποίησή τους με την πάροδο του χρόνου. Και βλέπουμε ότι από οικονομική άποψη, χάρη στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και από περιβαλλοντική άποψη, χάρη στο μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσφέρει σίγουρα δύο σημαντικά ωφέλη για τις επιχειρήσεις.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη που θα...

Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: I need love. I need life.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: γνωρίσεις μες στο πλήθος.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11.30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Why not in Rio?
1: In Rio.
0: Two. Today's in LA.
1: In LA.
0: We had a short.